0: Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 3:30.
3: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Απανέμι Beach Coffee Bar.
5: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
1: Το Double Espresso Café.
2: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
1: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
2: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
2: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
2: Double Espresso Café.
1: Διπλή απόλαυση.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
5: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
6: Με τη μέθοδο Dallas.
5: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
6: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
5: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
6: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
5: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
6: Dallas.
5: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
6: Τηλέφωνα 2641-045-544
5: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
9: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει.
10: στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
11: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
12: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
13: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
14: Ψητοπολείο θεμελής.
13: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
13: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
14: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
15: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
16: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
15: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
16: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
17: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101,7.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβει στη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: Σκόρπια πέταλα και αέρας.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
3: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
4: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
5: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
4: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
5: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
4: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
6: Ρεβόη Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
6: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Άπα Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
8: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
9: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
10: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
11: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
12: Μάλιστα.
11: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
12: Μέρι.
11: Έλα.
12: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
11: Γιατί?
12: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
13: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
14: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
15: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
16: Ράδιο Όραμα. 101,7. Η μουσική που σου κολλάει. Όπως το αντιλιακό.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
3: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
5: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
6: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
6: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
6: 6976-79-80-23.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
10: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται και η μέση μου χάλια.
11: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
10: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
11: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
10: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
11: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά,
12: πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
13: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
14: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
15: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
16: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
17: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
19: Από το Βόλο. Σας μπέρδεψα. Από την Κρήτη. Ξημερώνουμε, λέει, με 22 βαθμούς. Την καλημέρα μου στους απανταχούς αλιάριδες. Για να δω, θα εμφανιστεί σήμερα ο άλλος ή έφυγε πάλι διακοπές, τίποτε. Θα τον έχει φοβηθεί το μάτι μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα, λέει, σε όλους τους πρωινούς συνακροατές. Υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. Χρόνια πολλά στις Κυριακές και τους Κυριάκους. Ναι, γιορτάζει και αυτός που ήρθε στο μυαλό σας. Αν λες ο Μητσοτάκης ή ο Βελόπουλος, από ό,τι ξέρω δεν γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Κυριάκο, δεν ξέρω αν γιορτάζεις εσύ σήμερα. Χρόνια σου πολλά. Πάντως οι ευχές είναι πάντα ευχές. Στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία καλημέρα, στη Δέσποινα καλημέρα, στην Σούλα καλημέρα με υγεία, η Μαρία λέει το Μητσοτάκη. Νομίζω ότι δεν γιορτάζει. Αυτά ποτέ δεν τα έχω καταλάβει, να πω την αλήθεια. Πότε γιορτάζει, ποιος και γιατί. Σεπτεμβρίου λέει ο Κυριάκος. Ποιος από τους δύο, ο Βελόπουλος ή ο Μητσοτάκης? Ο Βελόπουλος ξέρω ότι δεν γιορτάζει τώρα. Ανάτος ρε, ήρθε ο άλλος. Άντε ρε, κι εγώ ανησύχησα. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα ρε. Στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Νόμισα έφυγες ξανά διακοπές. Λέω τι έγινε. Σε έχει φοβηθεί το μάτι μου, δεν είναι. Λέω πρέπει να πληρώνει καλά ο ΑΣΤ. Δεν μπορεί. Δύο εβδομάδες διακοπές. Ποιος Έλληνας πάει δύο εβδομάδες διακοπές. Οι οδηγοί του ΑΣΤ πηγαίνουν. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στο Γιάννη. Δεν λέγεται ντόκος ρε παιδιά, αλλά στόκος. Η Δέσποινα λέει ο Βελόπουλος γιορτάζει με το παλιό ημερολόγιο. Όχι, δεν νομίζω ρε. Στον Ιδωμενέα καλημέρα. Καλημέρα λέει ο Μορφάντρα των Ετζιανών. Και όλες τις πρωινή ζώνης γελάνε με την κάφα των μέτρων ασφαλείας μας μέχρι και στην Αντίς Αμπέμπα. Μη σου πω και στα νησιά Φερωές. Θυμάστε τότε που είχαμε χάσει στο Μουντιάλ, ήτανε, τι ήτανε, που πήγε να παίξει Εθνική Ελλάδος, έπαιξε με τα νησιά Φερωές, που οι άνθρωποι δεν ήταν επαγγελματίες ποδοσφαίρου, άλλες δουλειές κάνανε, απλά παίζανε και μπάλα και μας την έφεραν. Το Στέλιος λέει ακόμα κλαίει από χθες. Εμείς να δεις, μαύρο δάκρυ έχουμε ρίξει εδώ πέρα, έσταζε και πάνω στην κονσόλα, άσταν πάω στο διάλο πρωί πρωί. Και άμα πάρει υγρασία αυτό το παλιό πράγμα δεν είναι, δεν είναι. Γι' αυτό μη με συγκινείτε τόσο πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα 3η 7 του Ιούλη και να επανέλθουμε.

Ζεστός θα είναι ο καιρός για σήμερα Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ θα έχουμε ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως και 34 βαθμούς Κελσίου.

καλοκαιρινός ο καιρός, δεν μπορώ να πω. Με καλή θερμοκρασία. Σε κάποιες εκ των περιπτώσεων θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές. Να δροσίσει και λίγο.

Η Μαρία λέει: επιμένω για το ότι γιορτάζει σήμερα ο Κούλη. Συμφωνεί και το AI. Δεν ξεχνώ, λέει, που την ημέρα τη γιορτή του το 2019 κέρδισε τι εκλογέ. Δυστυχώ. Ναι, σαν σήμερα τον φορτωθήκαμε το 2019. Η αλήθεια είναι αυτή. Και από τότε μέχρι σήμερα έχουμε περάσει φανταστικά. Οπότε λοιπόν σήμερα γιορτάζει Κυριακή ο Κυριάκος, ο Οδυσσεύς και η Οδύσσια. Είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 7 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Σαν σήμερα το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμένα Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Μύρνης. Σαν σήμερα το 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλκοθ του Μιζούρι. Σαν σήμερα το 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. Σαν σήμερα το 2005 τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο, 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2019, οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007, τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και την εγγένεια αριστεράς και την μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1893 έρχεται στη ζωή ο Ρώσος ποιητής Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι. Σαν σήμερα το 1936 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης Νίκος Ξυλούρης. Ενώ σαν σήμερα το 1940 έρχεται στη ζωή ο Ρίγκο Σταρ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάργκη, Άγγλος μουσικός και ντράμερ του συγκροτήματος των Beatles. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1890 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρί Νεστλέ, Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής. Σαν σήμερα το 1908 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1930 φεύγει από τη ζωή ο Άρθουρ Κόναλ Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίον εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων.

σαν σήμερα, ένα βράδυ του 2019, φορτωθήκαμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, φορτωθήκαμε για ακόμη μια φορά το σόι του Μητσοτάκη, φορτωθήκαμε στις πλάτες μας σκάνδαλα, εγκλήματα, ωραία πράγματα σε αυτή τη χώρα. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Δεν είναι φανταστικά?

Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από το Βόλο. Καλημέρα. Η Ντίνα μου λέει δεν εορτάζει ο Κυριάκος, Κυριακός είναι. Παιδιά, με έχετε μπερδέψει. Λοιπόν, όποιος γιορτάζει χρόνια του πολλά, όσοι δεν γιορτάζετε, να έρθετε να μας κεράσετε προκαταβολικά για τη γιορτή σας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ευθύς αμέσως να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και να επανέλθουμε μετέπειτα πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, ο Σαμαρά στον Άριο Πάγο για τι υποκλοπέ πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Τη συνεπάγεται το αίτημα που κατέθεσε για την παγίδευση του τηλεφώνου του με Predator. Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια επιτροπή θεσμών τη Βουλή. Από Τραμπ και Μακρόν, δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο, γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, 72 δόσεις. Πώς να κάνετε χρήση, ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα, ποια περίοδο αφορά, μέχρι πότε μπορεί να γίνουν οι αιτήσεις και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης. Λήψη ιδρία, πέντε νησιά στο φακό των νέων. Θεσσαλονίκη, μέτρα ανάσα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Έκθεση ελληνική τέχνη σε εκκλησίες της Γερμανίας. Πανεπιστήμια, υπαίθριο εργαστήρι για το κλίμα στην Άξο. Πού οφείλεται εμφύλιο στην Ηλιούπολη για το πάρκο Χαλικάκη. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 5.941 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών, 17 διαγωνισμοί για θέσεις στο δημόσιο. Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 2017-2019. Διάταξη φρένος στις παραιτήσεις αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Αποκάλυψη με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών θα επιτρέπεται η τοποθέτηση δημοσίων υπαλλήλων σε άμυστες θέσεις σε δήμους και περιφέρειες. Έρευνες Ελλάς για τους τρομοκράτες, 10 ύποπτοι της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Προς νέο ρεκόρ μεταμοσχεύσεων, 14 επεμβάσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα σε 4 νοσοκομεία. Χώρος πολιτισμού, το ιστορικό ξενία στις Μυκήνες, ανακαινίζεται 25 χρόνια μετά την εγκατάλειψή του. Μετά από 2 δεκαετίες έφτασε στη Θεσσαλονίκη η πρώτη από τις 25 νέες αμαξοστοιχίες. Εφημερίδα Καθημερινή, παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο, το παζάρι Τραμπ, Ερντογάν και Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Predator, ο πρώην πρωθυπουργός. Άλλη τόσο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων, τη λένε οι φορείς για τα προβλήματα στα αεροδρόμια. Δημόσιο με εξετάσεις το νέο σύστημα προαγωγών. Πιο νεανικό το μυαλό όσων μιλούν ξένες γλώσσες. Τι έδειξε νέα έρευνα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κυβέρνηση και ευρωατλαντικά κόμματα κατανοούν την εμπλοκή, τι θέλουν στα μουλοχτά. Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, απογείωση εξοπλισμών και δεσμεύσεις πολέμου. Χιλιάδες νεολαία στην 35η αντιμπεραλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Συνδικάτα κλιμάκωση με απεργία σε δημόσιο και εμπόριο μπροστά από τη ΔΕΘ. Ολμέ, νίκη με πρωτιά για την αγωνιστική συνεργασία. Μπόνους σε δικηγόρους που διώχνουν τους κυνηγημένους. Έκτακτο συνέδριο του ΕΚΕΒΙΑΣ με επιτυχία. Η μάχη παραμένει στα χέρια των εργατών. Τελευταίο αντίο εχθές στον Παναγιώτη Μπακόλα. Εφημερίδα Κόντρα, ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς της διακυβέρνησης. Κρίσιμο τετατέ Τραμπ και Ερντογάν, οι επιδιώξεις και ανησυχίες της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Άκτορ και ΔΕΚΠΑ εμπορία, θετικό σήμα για την εμπορική αξιοποίηση του κάθε του διαδρόμου. Δημοσκόπηση, μονοψήφια, η ψαλίδα Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Θεσσαλονίκη, ουσίες από το τοξικό νέφος μένουν στον οργανισμό για 16 χρόνια. Αποχωρούν ομαδικά, εγκαταλείπουν άρον-άρον τον εργασιακό βίο οι Έλληνες για τη συνταξιοδότηση. Συναγερμός, έρχεται νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη με σαραντάρια. Εφημερίδα των συντακτών, η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Σύνοδος ΝΑΤΟ, ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία. Η Οδύσσια του Νόλαν πριν από τον προορισμό της μεγάλης οθόνης στις Συμπληγάδες. Παράνομα κέντρα διαβίου μάθησης, το Υπουργείο Παιδείας ξύπνησε και ελέγχει. Ελλάς, η μαύρη βίβλος του Μητσοτάκη, πετρέλαιο από την έλλειψη στην πλημμύρα. Μηχανογραφικό, χρήσιμες οδηγίες για αυριανούς φοιτητές. Θεσσαλονίκη μετά τη φωτιά, ρήπη διπλάσιοι των επιτροπωμένων. Μουντιάλ έστειλε τον Κριστιάνο στο σπίτι του. Εφημερίδα Δημοκρατία, Σύνοδος ΝΑΤΟ, κομπάρσος ο Μητσοτάκης με υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές, ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Εκτεθειμένα τα κυβερνητικά στελέχη που ήταν θύματα των παράνομων ακροάσεων, αλλά έχουν χάσει τη φωνή τους για να μην χάσουν τις καρέκλες τους. Νέα στοιχεία, παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύζυγο του Φαραντούρη. Φωτιές στο Πασόκ, βεβαίως μπορεί να συγκυβερνήσουμε πάλι με τη Νέα Δημοκρατία. Εκφοβισμός μπαράς δίωξεων σε αγρότες για τις κινητοποιήσεις τους. Συνεχίζεται ο διασυρμός του ντόκου από τους Ρώσους Φαρσέρ. Κόλαφος παγωμένη πραγματική μισθή στην Ελλάδα. Εφημερίδα απογευματινή ενισχύεται το δόγμα φυλακή επιστροφή. Σκούπα πλεύρη με τους παράνομους μετανάστες. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στο 41% εκτοξεύτηκαν οι αναγκαστικές απελάσεις. Από 915 έφτασαν τις 1.292. Εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα. Ο Τραμπ κάνει άνω-κάτω και το Μουντιάλ. Αναλυτικός οδηγός, ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ. Η μέθοδος Μπέκ, πώς μια ναυτιλιακή σώθηκε από απάτη μαμούθ 4 εκατομμυρίων ευρώ. Εφημερίδα One Voice, Hellenic Energy, τα ψέματα του Σιαμίσια, αποχωρεί η ExxonMobil από την Κρήτη. Τα πρώην ΕΛΠΕ, άλλα λένε στους ξένους επενδυτές και άλλα στην Ελλάδα. Αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η Ελλάδα τρίτη σε καθυστερήσεις στην Ευρώπη. Τι απαντά ο Μακρόν στην One Voice και στον κύριο Αϊβαλιώτη για την Τουρκία. Χρηστικός οδηγός, τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες στις φετινές φορολογικές τους δηλώσεις. Υποκλοπές, τριμώχνει Αριοπάγο και η κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Άρθρο παρέμβαση, ο πληθωρισμός πέφτει αλλά απέχουμε πολύ από την Ευρώπη. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, κρίση στη Ρουμανία και τα δύο σενάρια καταστροφής για την Ελλάδα. Όμιλο Σκάι, στρατηγική και τα σχέδια για το Sport FM TV. Συνέντευξη Κυριάκος Κενεβέζος, παραγωγός εντάσεων και αναταράξεων η Τουρκία. Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας μοιράζει καθρεφτάκια, πάρε κόσμο όλα τζάμπα. Eurocontrol, αύξηση 68% στις καθυστερήσεις πτήσεων, χωρίς τέλος η ταλαιπωρία. Σενάρια συνωμοσίας, τύφλα να έχει Κωνσταντοπούλου μπροστά στην Καριστιανού. ΣΥΡΙΖΑ τα κατάφερε και ρευστοποίησε το κόμμα αφάμελος. Πασό και Ελλάς, κοινό χωριό, τα λίγα και ανακυκλωμένα σπίτια. Εφημερίδα Εστία, φέση με Τούρκους σπουδαστές στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι η ιερατική σχολή της Ορθοδοξίας. Τον κυρίαρχο ρόλο για τη σύνθεση του διαδικτυακού προσωπικού και των διδασκομένων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Γκάφα Μαρινάκη συνέδεσε τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023 με τις υποκλοπές. Στο DNA του κέντρου η διαίρεση και ο διχασμός. Αξίζει να διαβάσετε αποκαθίσταται το ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη. Παραμένει το χάος στα αεροδρόμια από το έξυπνο σύστημα ελέγχου. Ντόναλντ Τραμπ μετά το διεθνές δίκαιο κατηγόρησε και τις κόκκινες κάρτες. Μέχρι το 2070 θα βαραίνουν τους Έλληνες τα μνημονιακά δάνεια. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική Βασίλης Κικίλιας, η αξιοποίηση των λιμανιών μοχλός ανάπτυξης για τη Βόρεια Ελλάδα. Δικαιώματα ρήπων, μόλις το 5% των εσόδων επενδύεται για την ενεργειακή μετάβαση. Η εισρωή ξένων κεφαλαίων στη Euronext Athens μπορεί να παρατεθεί έως τους πρώτους μήνες του 2027. Πολύ φρενινήφη οι ελληνικές μετοχές. Στεγαστικό, ο πόλεμος ιδιοκτητών ενοικιαστών για τα μισθώματα. Πλανητική γεωλογία, στόχος η δημιουργία μόνιμης εξορυκτικής βάσης στη Σελήνη. Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, μεταρρυθμίσεις για διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής. Φοιτητική κατοικία, δυσκολότερη αναζήτηση καθώς συνεχίζεται η άνοδος στα ενίκια. Κάθετος διάδρομος, δέσμευση ποσού άνω του 45% στη δημοπρασία. Λιανεμπόριο τροφίμων, αύξηση τζίρου 6,4% στο πρώτο πεντάμινο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες.
4: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
5: Ραδιόραμα.
4: Πάθος. Πάθος.
5: Ραδιόραμα.
4: Πάθος για ραδιόφωνο.
6: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
7: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
10: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
11: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
12: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
11: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
13: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
11: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
13: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
11: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
7: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία.
5: επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Ταπιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345 6974-897-687 Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
14: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
15: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
16: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
17: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
18: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
19: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
20: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
21: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
20: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
21: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
20: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
21: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
20: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
22: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
24: Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως, ξεχωριστό ευχαριστώ και στους συμπολίτες μας που μας εμπιστεύθηκαν για πρώτη φορά.
0: Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι οι οποίοι σας εμπιστεύθηκαν εν τέλει φάνηκε ότι δεν ήταν οι συμπολίτες όπως λέτε Και δεν καταλαβαίνω γιατί τους λέτε συμπολίτες, είναι συμπατριώτες. Για να αναφέρεστε σε ολόκληρη την Ελλάδα, εκτός άμα αναφέρεστε μόνο στην Αθήνα, εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά αυτοί οι οποίοι κυρίως στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία, αυτοί οι οποίοι κυρίως στήριξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν όλοι εκείνοι οι οποίοι ήθελαν να βάλουν μια μαριονέτα ως βιτρίνα για να ψηφίσει ο κόσμος και να μπορέσουν διαμέσου του προσώπου αυτού να κάνουν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας.
24: Το βάρος της ευθύνης είναι μεγάλο. Το αναλαμβάνω με απόλυτη αίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης της χώρας.
0: Αυτό βέβαια ο χρόνος το έκρινε με πόσο μεγάλη σοβαρότητα ανέλαβε το βάρος της πολιτικής ευθύνης την οποία καλέστηκε το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης να διαχειριστεί και δυστυχώς αυτό το οποίο είδαμε ήταν ότι όλο αυτό οδήγησε την χώρα σε έναν όλεθρο. Άντε ρε Μητσοτάκης, ρε Μητσοτάκη. Και αναρωτιέμαι τώρα, πόσοι από αυτούς που φωνάζαν εκεί πέρα Μητσοτάκης σήμερα θα φωνάζαν το ίδιο?
24: Είναι μια σπουδαία στιγμή αυτή για μένα προσωπικά. Η δικαίωση ενός αγώνα που ξεκίνησε πριν από 3,5 χρόνια. Το αποτέλεσμα πολλής και σκληρής δουλειάς. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Τώρα που, λέει για το που έλεγε μάλλον για το αποτέλεσμα πολλής και σκληρής δουλειάς. Το πρόβλημα δεν είναι ότι κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι το θέμα ότι κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Δεν είναι ότι απλά ο κόσμος, όντας απογοητευμένος, στράφηκε δυστυχώς προς τα εκεί πιστεύοντας ότι ίσως να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο.
24: Στην ομάδα που με υποστήριξε...
0: Για την ομάδα αλήθειας μιλάει.
24: Θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στη γυναίκα μου τη Μαρέβα και στα 3 μου παιδιά.
0: Μπράβο!
24: Που μου έδωσαν τη δυνατότητα να στέκομαι σήμερα μπροστά σας. Θα συνεχίσω με την ίδια σεμνότητα αλλά και την ίδια εργατικότητα που με έφερε μέχρι σήμερα εδώ.
0: Άμα πιάσεις να δεις πόσα ένσημα έχει για να δείτε την εργατικότητά του, άστα να πάνε. Άμα του ξεζουμίσεις 100 ένσημα δεν πρόκειται να βγάλεις και πολλά, λέω.
24: Έχω βαθιά πίστη,
0: ναι, σε
24: στις αστήρευτες δυνατότητες αυτού του λαού.
0: Ναι.
24: Θέλω να τον δω να προκόβει.
0: Τον είδε τελικά να προκόβει? Όχι. Γιατί βλέπουμε ότι ο ελληνικός λαός καθημερινά ποδοπατείται από τους ολιγάρχες, από τα καρτέλ, από τους έχοντες, από τους κατέχοντες και προσπαθεί να του βγει ο μήνας και δυστυχώς ο μήνας δεν βγαίνει.
24: Και να αποκτά και πάλι τη χαμένη του αυτοπεποίθηση.
0: Αποκτήσατε καμιά χαμένη αυτοπεποίθηση εσείς που μ' ακούτε? Γιατί εγώ βλέπω τον κόσμο να αναθεματίζει και λέω δεν μπορεί, κάτι γίνεται λάθος.
24: Θέλω να δώσω τη δυνατότητα,
0: ναι, σε ποιους?
24: Στα παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό εφόσον το επιλέξουν να γυρίσουν στην πατρίδα μας.
0: Και τελικά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι όλο και περισσότερα νέα παιδιά να σηκώνονται και να φεύγουν από τη χώρα, γιατί δυστυχώς εδώ πέρα το πτυχίο τους είναι απλά ένα κορνιζαρισμένο κάδρο στον τοίχο του παιδικού τους δωματίου, και ας είναι 30 χρονών, και ένα πτυχίο το οποίο δεν τους το πληρώνει κανένας και αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό.
24: Θέλω μια Ελλάδα,
0: ναι,
24: ισχυρή με αυτοπεποίθηση να διεκδικεί στην Ευρώπη αυτά που της αξίζουν.
0: Και δυστυχώς έχουμε μια Ελλάδα η οποία είναι υποδουλωμένη, η οποία και η Ευρώπη την έχει ποδοπατήσει, πόσο μάλλον και η Τουρκία που μονίμως μας απειλεί με κάσους μπέλη, με όλα αυτά τα όμορφα, με το γεγονός του ότι θα ανοίξουν τα σύνορά τους και θα μας στείλουν λαθρομετανάστες, όχι ότι δεν το κάνουν ήδη. Αυτή είναι η ισχυρή Ελλάδα η οποία ονειρεύτηκε τότε το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης.
24: Και να μην είναι επέτης και φτωχός συγγενής.
0: Και τελικά γίναμε οι φτωχότεροι των φτωχότερων.
24: Μου δώσατε μία μεγάλη και ισχυρή εντολή. Αυτήν σας ζήτησα,
0: ναι,
24: και αυτήν μου δώσατε. Ισχυρή εντολή τετραετίας με αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Το θέμα είναι ότι την ισχυρή, μέσα σε εισαγωγικά, αυτή η εντολή τετραετίας, πώς την διαχειρίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης?
24: αυτή την ισχυρή εντολή.
0: Ναι, αγόρι μου.
24: Αυτή την ισχυρή εντολή.
0: Αφήστε τώρα να μιλήσετε. Εγώ το ξαναλέω, πόσοι από όλους αυτούς σήμερα θα φώναζαν «Νάτος, Νάτος ο Πρωθυπουργός».
24: Αυτή την ισχυρή εντολή θα την αξιοποιήσω και θα την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα η νίκη της Νέας Δημοκρατίας είναι μια νίκη της Ελλάδος, είναι μια νίκη του κάθε Έλληνα, είναι μια νίκη της Ελλάδος εντός και εκτός της πατρίδας μας.
0: Είναι μια νίκη των ολιγαρχών, είναι μια νίκη αυτών οι οποίοι θέλανε να κάνουν τη χώρα ρόιδο και να οικονομήσουνε, είναι μια νίκη όλων αυτών οι οποίοι λειτουργούν εις βάρος των Ελλήνων και δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σήμερα που το βλέπουμε περίτρανα πλέον και με κάθε απόδειξη.
24: Θέλω να είστε δίπλα μας.
0: Εννοείται.
24: Νομίζω που κάνατε το καλύτερο δώρο γιορτής.
0: Τελικά ναι, σήμερα γιορτάζει ο Μητσοτάκης. Ποιος μου το λέγει, έχει δίκιο.
24: Σας ευχαριστώ και πάλι. Να σταθείτε δίπλα μας στα εύκολα και στα δύσκολα που πάντα έρχονται.
0: Έτσι για να θυμηθούμε λίγο μια γεύση το τι γινόταν το 2019 όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανέλαβε τα ηνία της χώρας. Αλλά από τότε ξεκίνησαν πολλά. Πάρα πολλά. Στις 7 Εβδόμου λοιπόν του 2019 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως ακούσατε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, τότε πριν από 7 χρόνια ανέλαβε τα ηνία της χώρας και δεν άργησε να πιάσει δουλειά. Γιατί στις 9 Εβδόμου, δύο μέρες μετά την εκλογή του ο κύριος Μητσοτάκης, το πρώτο σκάνδαλο το οποίο έσκασε μύτη ήταν ότι πήρε υπό την εποπτεία του την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Επίσης πήρε την εποπτεία της ΣΕΡΤ, του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδέσεων, όλα αυτά τα ανέλαβε ο Μητσοτάκης. Είχαμε νέα εποχή για ΣΔΟΕ και ΣΕΠΕ. Και όλα αυτά μόλις δύο μέρες μετά τις εκλογές, καθώς η κυβέρνηση με προεδρικό τότε διάταγμα κατήργησε την αυτονομία τους και, και μετέφερε τις εν λόγω ελεγκτικές υπηρεσίες στις γενικές γραμματείες της φορολογικής πολιτικής.

προηγούμενους νόμους οι οποίοι επέβαλαν την αναγκαστική ονομαστικοποίηση των μετοχών σε κάθε εταιρεία μέσων μαζικής ενημερώσεως. Να θυμηθούμε το ακαταδίωκτο το οποίο θεσπίστηκε για τα τραπεζικά στελέχη. Και αυτό τότε είχε γίνει το 2019, λίγους μήνες μετά, νομίζω 2-3 μήνες, κάπου εκεί. Γιατί πλέον χωρίς το φόβο της αυταπάγγελτης δίωξης λειτουργούν όλα τα τραπεζικά στελέχη στην Ελλάδα, καθώς η διάταξη η οποία περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο τροποποίησης ποινικού κώδικα, ποινικής δικονομίας και συναφές διατάξεις προβλέπει την ασυλία των τραπεζιτών από τις διώξεις των εισαγγελέων σε σχέση με το αδίκημα της απιστίας. Να πάμε να δούμε και άλλα σκάνδαλα. Ένας φωτογραφικός διαγωνισμός, ο οποίος έτρεξε για τις ταυτότητες στις 7 Ιουλίου 2019, στις 17 με συγχωρείτε, δηλαδή 10 μέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοίνωσε μέσω του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη την ματέωση του διαγωνισμού για την προμήθεια των νέων ταυτοτήτων, η οποία ήταν σε εξέλιξη. Θυμάστε εκείνη την περιβόητη απόβαση των ΜΑΤ στη Χίο και Λέσβου, που είχαμε δει τότε εικόνες χουλιγκανισμού να καταγράφονται στα δύο αυτά νησιά. Τα ξημερώματα, ύστερα από σφοδρές συγκρούσεις, αποβιβάστηκαν από δύο πλοία δεκάδες δημιουργίες των ΜΑΤ σε Λέσβο και Χίο, καταδίωξαν τους συγκεντρωμένους κατοίκους, τους έριξαν χημικά και λίγο πριν αποχωρήσουν από τα νησιά έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Αυτοκίνητα, περιουσίες, τα θυμάστε όλα αυτά. Και ακόμα είμαστε μόνο στην αρχή της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε και άλλα, πολλά. Έχουμε την περιβόητη λίστα Πέτσα, όπου η λίστα Πέτσα μοίρασε 20 εκατομμύρια ευρώ χωρίς κανένα κριτήριο σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, και ο κύριος λόγος, και μάλιστα ήταν ο κύριος λόγος που κατρακυλήσαμε στη λίστα ελευθερίας του τύπου στην 108η θέση. Και γιατί πήρανε χρήματα τα πετσωμένα κανάλια, όπως τα αποκαλούμε? Διότι ερχόταν ο κορονοϊός και προφανώς κάτι ξέρανε. Και θα έπρεπε όλα αυτά εδώ πέρα να καλυφθούν. Θα έπρεπε να μην ακούγεται η αντίθετη άποψη. Και γενικότερα θα έπρεπε τα κανάλια να μην μιλούν. Και εκεί, εκείνη τη χρονική περίοδο, επωφελήθηκαν ακόμη και κάποια ανενεργά site, τα οποία δεν υπήρξαν ποτέ, που πήρανε πακτολό χρημάτων. Και μιας και ανέφερα τον κορονοϊό, θυμάστε εκείνες τις τεράστιες μάσκες που ήταν σαν αερόστατα στα σχολεία από την κυρία Κεραμέως? Σε πολλά δημοτικά σχολεία έγινε σούσουρο και βγήκαν και φωτογραφίες, καθώς αρκετές από τις μάσκες οι οποίες τότε είχαν διανεμηθεί στα παιδιά είχαν υπερβολικό αλλά και ακατάλληλο μέγεθος. Ενώ κάτι παγουρίνα που τους είχαν δώσει δεν χωρούσαν ούτε ένα μπουκάλι νερό. Αλλά κάποιος έβγαλε πολλά χρήματα από εκείνη την ας πούμε αστεία κατάσταση, γιατί αναγκάστηκαν, ξαναπλήρωσαν για να ξαναβγάλουν άλλες μάσκες. Και αναρωτιέμαι τώρα, είναι η εταιρεία η οποία ας πούμε της δώσανε την παραγγελία για αυτές τις τεράστιες μάσκες, βλέπουνε ότι οι διαστάσεις οι οποίες δίνουνε δεν συνάδουν, αλλά παρόλα αυτά η εταιρεία τις έφτιαξε, γιατί σου λέει ότι θα αρπάξουμε χρήματα από εδώ και θα τα αρπάξουμε και εις διπλούν. Να πάω λίγο στην πόλη των Αθηνών, και νομίζω ότι εσείς οι Αθηναίοι σίγουρα δεν έχετε ξεχάσει το μεγάλο περίδρομο, τον μεγάλο περίπατο, με συγχωρείτε, του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος κόστησε ούτε λίγο ούτε πολύ 2 εκατομμύρια και αποφάσισε μετέπειτα να ξυλωθεί, επειδή όπως είπαν ήταν πιλωτικό. Ανακοινώθηκε η κατασκευή του μεγάλου περιπάτου στο κέντρο της Αθήνας, εκεί πανεπιστημίου κτλ. Και μάλιστα έγινε και χρήση της περίφημης κοινής υπουργικής απόφασης που επέτρεπε απευθείας αναθέσεις για λόγους προστασίας της πανδημίας. Την θυμάστε αυτή την κοινή υπουργική απόφαση? Και καταβλήθηκαν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ για ένα σχέδιο το οποίο ήταν

0: αρχής αποτυχημένο, γεμάτο αστεία φυτά και κακοφτιαγμένα παγκάκια, που τα παγκάκια ήταν μεταλλικά και όταν είχε καύσωνα, όταν είχε ζέστη, καθόσουνα και ο πισινός σου γινόταν τόστ. Βέβαια ήταν και η ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι κυκλοφορούσαν στους κεντρικούς άξονες της Αθήνας, και όλο αυτό ήταν μια σύνθεση η οποία μαρτυρούσε την προχειρότητα την οποία κάποιοι ανέλαβαν να κάνουν ένα έργο για να εισπράξουν 2 εκατομμύρια ευρώ. Μετά είχαμε και το ξεπούλημα της Λάρκο. Εν μέσω πανδημίας έγινε και αυτό, με την τιμή του νικελίου να βρίσκεται κυριολεκτικά στα ύψη. Στη Βουλή ψηφίστηκε η εκποίηση της Λάρκο, του ΔΔΕ και της ΔΕΠ και των ΔΕΠΑ υποδομών. Μάλιστα τότε κάποιο άρθρο εφημερίδας, δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα ήταν όμως, ανέφερε για πιέσεις από την κυβέρνηση να συνεχιστεί ο διαγωνισμός ακόμη και με έναν υποψήφιο. Όμως έχουμε και άλλο σκάνδαλο, βέβαια. Θυμάστε τότε που μας κλείνανε όλους μέσα στα σπίτια μας, που δεν μας αφήνανε να βγούμε, που στέλναμε μήνυμα στο κράτος για να βγάλουμε το σκύλο μας να κατουρίσει, όλα εκείνα τα ωραία πράγματα, ναι. Τη στιγμή λοιπόν που εμείς ήμασταν κλειδαμπαρωμένοι μέσα στα σπίτια μας, αλλά οι λαθρομετανάστες μπορούσαν και κινούντουσαν ελεύθερα και σουλατσάραν και κόβανε βόλτες, μαζί με τους λαθρομετανάστες ο Μητσοτάκης έκανε βόλτα με ποδήλατο στην Πάρνηθα. Ενώ όλοι εμείς περιοριζόμασταν σε μετακινήσεις για άσκηση κοντά στην οικία μας, ο Πρωθυπουργός διεκδίκησε ειδική μεταχείριση, καθώς οποιοδήποτε άλλος θα είχε φάει τσούχτερό πρόστιμο, πήρε το ποδηλατάκι του, πήγε στην Πάρνηθα, έκανε την βολτίτσα του με την παρέα του και όλα μια χαρά. Και όλοι εμείς ήμασταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Πάμε σε ένα ακόμη σκάνδαλο το οποίο έγινε και αφορά το μέγιστο μνημείο του πολιτισμού μας. Και αναφέρομαι στην Ακρόπολη, στον Παρθενώνα, όπου πήγαν και την τσιμέντωσαν και με την πρώτη καταιγίδα η Ακρόπολη έγινε ακρόπλοη και την είδαμε να πλημμυρίζει. Και μάλιστα είχαμε τότε και την ομολογία της κυρίας Μενδώνη ότι δεν είχε γίνει καν υδραυλική μελέτη. Απλά πήγαν και τσιμέντωσαν τον ιερό βράχο. Ποιος ξέρει τι χρήματα πήραν κάποιοι από εκεί. Για να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είχαμε τότε που ακόμη φτιαχνόταν το μετρό, που έχουμε μετρό, παιδιά, ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη, για όσους δεν το πιστεύετε, όντως είναι αλήθεια, έχουμε μετρό. Είχαμε το ξύλωμα των αρχαιοτήτων από το σταθμό του μετρό στη Βενιζέλου. Και όπως είχε αναφέρει τότε η πρόεδρος του ΣΕΑ, η κυρία Κουτσούμπα, Δέσποινα Κουτσούμπα, στο σταθμό Βενιζέλου συντελείται ένα έγκλημα που αποτελεί αντικείμενο διεθνούς διεκδίκησης. Και η ίδια επισήμανε ότι πέρα από τα σπάνια αρχαιολογικά ευρήματα, με τη λύση που επέλεξε η κυβέρνηση, καταστρέφεται και το ίδιο το μετρό. Όμως τα σκάνδαλα δεν σταματήσαν εκεί, γιατί είμαστε ακόμη στην περίοδο του κορονοϊού και πρέπει να δοθούν και άλλα χρήματα στα κανάλια για να μην ακουστεί σε καμία περίπτωση αντίθετη άποψη. Τότε ήρθε η περιβόητη λίστα Κικίλια, που έδωσε 18,5 εκατομμύρια ευρώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη διαφήμιση του εμβολιασμού, για το πόσο καλό θα μας έκανε το να εμβολιαστούμε. Και ξέρετε, συνήθως αυτού του είδους οι διαφημίσεις βάσει νόμου και βάσει του συντάγματος δεν πληρώνονται. Δεν θα έπρεπε τα κανάλια να πάρουν χρήματα για αυτές τις διαφημίσεις, παρόλα αυτά όμως πληρώθηκαν αδρά με πολλά εκατομμύρια ευρώ για να εκβιάσουν τον κόσμο να πάει να κάνει ένα εμβόλιο, το οποίο δεν ξέραμε τι παρενέργειες θα έχει, δεν ξέραμε τι θα φέρει στο μέλλον. Ένα εμβόλιο το οποίο ήταν δοκιμαστικό και δυστυχώς τα πειραματόζωα γίναμε εμείς. Αλλά, εννοείται ότι δεν σταματάμε εκεί, γιατί ο Πρωθυπουργός, εκτός από το γεγονός ότι έκοβε βόλτες στην Πάρνηθα με το ποδηλατάκι του, θυμάστε εκείνο το κορονοπάρτι, έτσι δεν τα λέγανε τότε, κορονοπάρτι, που είχε γίνει στην Ικαρία. Δεν το θυμάστε τη στιγμή που όλοι εμείς για ακόμη μια φορά μέναμε στο σπίτι μας, βλέπαμε την περιβόητη εκπομπή εκείνη σπίτι με τον Μέγκα, τον Βασίλη τον Καρά τότε να τραγουδάει καλή του ώρα εκεί που είναι ο άνθρωπος. Πρωθυπουργός, μετά από επίσκεψη που είχε κάνει στην Ικαρία, συμμετείχε σε κορονοπάρτι σε σπίτι βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Χριστόδουλου Στεφανάδη. Τη στιγμή που όλοι εμείς λοιπόν ήμασταν μέσα στα σπίτια μας, δεν τολμούσαμε να κυκλοφορούμε, κάναμε ανάσταση στις 9 η ώρα το βράδυ, γιατί μετά έβγαινε ο κορονοϊός και θα μας έτρωγε. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε κορονοπάρτι στην Ικαρία. Και τα σκάνδαλα βέβαια συνεχίζονται. Αλλά η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
5: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
6: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
5: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
7: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
8: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης, με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων, αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Κεσαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
13: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
14: Και το μπάρμπεκιου.
13: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
15: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
13: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
15: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410-27940.
16: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
17: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
18: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
17: Από πού την είχατε πάρει?
18: Από το γυροδικείο!
19: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
18: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
19: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
20: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
21: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
20: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
21: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
22: Ψητοπολείο θεμελής.
21: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
22: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
21: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
22: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
23: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
24: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα, papaki@gmail.com.
25: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
26: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
25: φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
26: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
25: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
26: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
25: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
26: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
25: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
26: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
25: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
0: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
1: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
4: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101,7.
5: Και είπαμε έτσι να αναλύσουμε λιγάκι και να δούμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που έχουν κάνει για μας χωρίς εμάς. Για όσους χάσατε το προηγούμενο ημίωρο, χάσατε. Για όλους τους υπολείπους που με παρακολουθείτε από την αρχή της εκπομπής, βρισκόμαστε στο 2021 και ένα ακόμη μεγάλο σκάνδαλο το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα ήταν το σκάνδαλο παιδεραστίας του Λιγνάδη. Είχαμε την παρέτηση του Δημήτρη Λιγνάδη που ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου και είχαμε και προσπάθεια συγκάλυψης της κυβέρνησης. Ο κύριος Λιγνάδης, ο οποίος παρότι έκανε όλα όσα έκανε, είναι ελεύθερος. Τις προάλλες μάλιστα πήγε και στο δικαστήριο. Όχι ότι τον κλείσανε μέσα, ξανά ελεύθερος είναι, δεν άλλαξε κάτι. Αλλά κάποιοι υπέστησαν και σωματική αλλά και ψυχολογική βία από έναν άνθρωπο ο οποίος κανονικά δεν θα έπρεπε να ξαναδεί το φως του ηλίου. Παρ' όλα αυτά όμως ο κύριος Λιγνάδης είναι ελεύθερος. Γιατί τάχα μου δήθεν παραγράφησαν αυτά τα οποία έγιναν. Αλλά τα σκάνδαλα συνεχίζονται. Θυμάστε εκείνες τις προσαγωγές που είχαμε στην πλατεία της Νέας Μύρνης με αστυνομικούς να επιβάλλουν πρόστιμα σε οικογένειες, να χτυπάνε ανέτεια κόσμο και να προχωρούν σε προσαγωγές με την αντίδραση των πολιτών. Περίοδος κορονοϊού και εκείνη. Μια ανεκδίγητη και άνευ προηγουμένου αστυνομική βία εκεί στην πλατεία Σμύρνης. Είχαμε επίσης και ένα όργιο καταστολής στη Νέα Σμύρνη με αστυνομικούς να επιτίθενται σε πολίτες, δημοσιογράφους, ακόμη και φωτορεπόρτερ σε κεντρικούς δρόμους και στενά των Αθηνών, όπου εκεί στη Νέα Σμύρνη είχε επικρατήσει πανικός με απίστευτες σκηνές αστυνομικής βαρβαρότητας και ευθαιρεσίας, με βίαιες επιθέσεις αστυνομικών σε βάρος νεαρών, με καταγγελίες για σεξουαλική βία σε κοπέλες και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Αλλά είμαστε ακόμη στην περίοδο του lockdown, είμαστε στο 2021 και συγκεκριμένα στον Μάρτιο του 2021, όταν θυμάστε που απαγορεύονταν οι βαφτίσεις γιατί είχαμε κορονοϊό, έτσι. Αλλά ο Υπουργός Υγείας, ο σημερινός Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, πήγε και έγινε νονός. Βάφτισε ένα παιδί εν μέσω lockdown και βέβαια υπήρξαν έντονες αντιδράσεις. Και είχαμε και μία ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη εκείνη την περίοδο. Βέβαια κάθε μέρα θα μου πεις έχουμε ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα. Ένα τεράστιο σκάνδαλο το οποίο στήχησε και τη ζωή σε έναν άνθρωπο ήταν η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος έπεσε θύμα φωνικής ενέδρας έξω από το σπίτι του στην περιοχή του Αλίμου, όπου δεν υπήρξε ένα χρόνο μετά κανένα σημάδι εξιχνίασης και η συγκεκριμένη υπόθεση παραμένει μέχρι και σήμερα ανοιχτή και κανείς δεν έχει συλληφθεί επίσημα για να πάει για να ομολογήσει το γιατί σκότωσαν τον Καραϊβάς και τι ήταν εκείνο το οποίο ερευνούσε ο δημοσιογράφος και τους ενόχλησε. Όμως συνεχίζουμε, είμαστε ακόμη στον Απρίλιο του 2021 και έχουμε 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις. Είχαμε ένα σωρό απευθείας αναθέσεις κλειστού τύπου και χρήματα τα οποία μοιράστηκαν σε ανθρώπους της κυβέρνησης. Αλλά επειδή ο κορονοϊός συνεχίζεται, ήρθε και τον Απρίλιο του 2021 το ακαταδίωκτο για τα μέλη των Επιτροπών των Λοιμοξιολόγων. Το θυμάστε, μία τροπολογία η οποία πέρασε για να μην πάει κανείς από τους λοιμοξιολόγους που μας πυροβολούσαν μέρα νύχτα να εμβολιαστούμε φυλακή. Ακαταδίωκτο λοιπόν για τα μέλη των Επιτροπών των Λοιμοξιολόγων αλλά και της Επιτροπής Εμβολιασμού, η οποία προβλέφθηκε σε τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στην Βουλή. Θυμάστε τον παρουσιαστή, τον κύριο Φουρθιώτη, κάποια στιγμή τον πετυχαίνω και στο TikTok να κάνει live. Θυμάστε εκείνο το τεράστιο σκάνδαλο που έλεγε ότι ο κύριος Φουρθιώτης εισέπρατε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσω του προγράμματος Συνεργασία, επίσης που είχε ιδιωτική φρουρά αστυνομικούς τους οποίους εμείς τους πληρώναμε και μάλιστα ήταν και σε ανοιχτή επικοινωνία με αρκετά πρωτοκλασσά τα στελέχη και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας όπως ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Βορύδης, τότε που ο κύριος Φουρθιώτης δεν ξέρουμε πώς και γιατί και δεν μάθαμε και ποτέ έμπαινε μέσα στα γραφεία υπουργών και κλώτσαγε τις πόρτες και οι υπουργοί καθόντουσαν σούζα μπροστά του. Το θυμάστε αυτό το σκάνδαλο? Το 2021 ήταν, το Μάιο του 2021 ξέσπασε αυτό το πράγμα. Τι έγινε με αυτό το παιδί άραγε? Και όταν έγινε αυτό το σκάνδαλο πήγανε και του ξυλώσανε την αστυνομική φρουρά και είχε πάει ο ίδιος όπως αποδείχθηκε ο Μένιος και πυροβόλησε με Καλάσνικοφ και είναι απορίας άξιο που το βρήκε το Καλάσνικοφ τον τοίχο του σπιτιού του. Αλλά επειδή η δύναμη του εργαζομένου ποια είναι? Είναι η φωνή του και είναι η απεργία. Ο κύριος Χατζηδάκης τότε, πάλι είμαστε ακόμη το 2001, μόλις έχει μπει το καλοκαίρι, στις 4 του Ιούνιου του 2021, με συγχωρείτε. Περνάει ένα σχέδιο νόμου που εκτός από τις γνωστές διατάξεις οι οποίες έχουν δεχθεί ήδη σφοδρότατη κριτική για την κατάργηση του οκτάωρου, για υπερορίες, για ατομικές συμβάσεις, για περικοπή συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, περιλαμβάνονται άλλες δύο δυσάρεστες εκπλήξεις, καθότι η κυβέρνηση αλλά και ο υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης τότε, εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να ποινικοποιήσουν τους αγώνες των εργαζομένων αλλά και να επιβραβεύσουν την απεργοσπασία. Γιατί ο εργαζόμενος δεν έπρεπε να μιλάει, δεν έπρεπε να διαμαρτύρεται, δεν έπρεπε να έχει καμία δύναμη στα χέρια του. Και ερχόμαστε σχεδόν ένα χρόνο μετά που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση της χώρας. Και έχουμε το περιβόητο ποθενέσχες του Πρωθυπουργικού Ζεύγου, όπου δημοσίευμα εφημερίδας αναφέρει ότι από το 2016 και για τα επόμενα 3 χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, δεν δηλώνουν οικογενειακή εταιρεία με έδρα στη Γαλλία, ενώ το 2020 την έκρυψε μέσα σε ελληνική εταιρεία για να παρακάμψει την ελληνική νομοθεσία. Αλλά είμαστε στο καλοκαίρι του 2021, φτάνει Αύγουστος και έχουμε ένα τεράστιο πλήγμα στη χώρα από φωτιές. Έχουμε μια τεράστια περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή όπου κάηκαν σχεδόν 1,5 εκατομμύριο στρέμματα, ενώ η κυβέρνηση τότε δεν είχε ανανεώσει τις συμβάσεις περίπου 5.000 δάσο πυροσβεστών. Άλλο ένα σκάνδαλο ήταν η πώληση του ΔΔΕ σε πολυεθνική εταιρεία, η οποία πολυεθνική εταιρεία φέρει και βαριά ιστορία με πολλά σκάνδαλα. Είχαμε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, το δημόσιο, το οποίο αποφάσισε να εκχωρήσει την πλειοψηφία του 51% που κατήχε και να παραμείνει με ποσοστό μειοψηφίας 34%, προκάλεσε πολλά ερωτήματα και κυρίως σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του να ελέγχει τον ισχυρότερο παίκτη σε έναν κρίσιμο χώρο όπως είναι η παραγωγή και η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά βέβαια είχαμε και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, γιατί και εκεί είχαμε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Όμως η συγκεκριμένη κυβέρνηση, πέρα από τις λίστες Πέτσα και τα λοιπά, έχει και άλλη λίστα. Τη λίστα του κυρίου Πλεύρη, όπου η κυβέρνηση μοίρασε σε τηλεοπτικούς σταθμούς για ακόμη μία φορά, πανελλαδικής εμβέλειας, περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για καμπάνια διαμόρφωσης θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού COVID-19, την ώρα που ήδη έχουν δαπανηθεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για καμπάνιες ενημέρωσης που βάσει νόμου αυτές οι καμπάνιες είναι δωρεάν. Και τα σκάνδαλα συνεχίζονται, γιατί είχαμε την παρακολούθηση των πολιτών από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Γιατί η ΕΕΠ, εν μέσω της πανδημίας, τότε που όλοι ασχολούμασταν με τον κορονοϊό, εργαλειοποιήθηκε πλήρως από την κυβέρνηση για να συγκεντρώσει πληροφορίες και να παρακολουθήσει την δραστηριότητα αντιεμβολιαστών αλλά και πολιτών οι οποίοι εμπλέκονται στο μεταναστευτικό. Ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο και αυτό, για το οποίο βέβαια κανείς δεν πήγε φυλακή. Μετά είχαμε και την τηλεεκπαίδευση. Ναι, γιατί τα σχολεία ήταν κλειστά. Είχαμε την τηλεεκπαίδευση με την πλατφόρμα η οποία συνέχεια έπεφτε και τους μαθητές να κάνουν μάθημα σε καφενεία στο χωριό. Τη στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας προσπαθούσε μάλιστα να διαφημίσει ως απόλυτα επιτυχημένο το εγχείρημα της τηλεεκπαίδευσης στα σχολεία λόγω του κορονοϊού, η πραγματικότητα ήρθε να το διαψεύσει και απέδειξε μάλιστα ότι, πέρα από το γεγονός ότι υπήρχε λυπή προετοιμασία για τη νέα αυτή πραγματικότητα, εξακολούθησαν να υπάρχουν δύο Ελλάδες και μαθητές δύο ταχυτήτων. Ένα άλλο θλιβερό σκάνδαλο το οποίο ήρθε όμως ήταν και η υποχρεωτική συνεπιμέλεια του παιδιού στους χωρισμένους γονείς, ακόμη και στις περιπτώσεις που ένας από τους δύο είναι κακοποιητικός. Ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ τότε κατέγραψε τραγικές περιπτώσεις ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του νόμου, στις οποίες δίνεται η επιμέλεια σε πατέρα που έχει κακοποιήσει τη μητέρα του παιδιού, αλλά συχνά και το ίδιο το παιδί, και μάλιστα με αρπαγή του παιδιού από τις αρχές νύχτα. Όμως είμαστε ακόμη στο 2021. Και έχουμε αδυναμία ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας τη στιγμή που τα μέσα μας πυροβολούν ότι ο κόσμος πεθαίνει από τον κορονοϊό και ότι πρέπει να εμβολιαστούμε. Και μάλιστα τη στιγμή που η κυβέρνηση δίνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και φτάνουμε στο 2022. Θυμάστε εκείνον τον αποκλεισμό των πολιτών στην Αττική Οδό αλλά και σε κεντρικές αρτηρίες της χώρας? Βέβαια εννοείται ότι οι ευθύνες έγιναν μπαλάκι και είχαμε προστασία της εταιρείας της Αττικής Οδού από τον κύριο Μητσοτάκη, προτρέποντας να δεχτούν οι εγκλωβισμένοι αποζημίωση 2.000 ευρώ, και δεν ξέρω αν τα πήρανε κιόλας αυτά τα χρήματα, τη στιγμή που αν κάνανε μήνυση θα μπορούσαν να διεκδικήσουν πολύ περισσότερα χρήματα.

Και ερχόμαστε στο Μάιο του 22 που έρχεται μια έκθεση από τους δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα, η οποία καταγράφει τη χώρα μας να πέφτει στην 108η θέση ανάμεσα σε συνολικά 180 χώρες και στην τελευταία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Γιατί τα μέσα, παίρνοντας πακτολό χρημάτων, ήταν απόλυτα και συνεχίζουν να είναι απόλυτα χειραγωγημένα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό συνεπάγεται ότι πλέον ελευθερία τύπου δεν υπάρχει.

Και βέβαια, επειδή πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας στηρίζουν, τι κάνουμε, τους κάνουμε μετακλητούς. Και έχουμε υπερδιπλασιασμό των μετακλητών. Είχαμε έναν παράλογο υπερδιπλασιασμό των όλων αυτών των μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι μισθοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και αυτά καταγράφονται από τα επίσημα στοιχεία της απογραφής. Ειδικότερα από τον Ιούλιο του 19, όπου ήταν ο μήνας των τελευταίων εθνικών εκλογών, οπότε καταγράφηκαν τότε περίπου 1.700 μετακλητοί, έφτασαν σε λιγότερο από 3 χρόνια κυβερνητικής θητείας σχεδόν τους 4.000 σε υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, νομικά πρόσωπα του δημοσίου, και αυτό είναι ένα ρεκόρ το οποίο έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ βολέματος ανθρώπων οι οποίοι στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εδώ ξεκινάει και το άλλο το σκάνδαλο. Ξεκινάει το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου γίνεται μια έρευνα από τους Reporters United, αλλά και από την εφημερίδα των συντακτών. Και έρχονται στο φως της δημοσιότητας ευρήματα όπου φέρνουν το στενό περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη ακόμη πιο κοντά στο θρίλερ αυτό των υποκλοπών. Και τεκμηριώνονται μάλιστα και νέες συνδέσεις, οι οποίες ξεκινούν από τις επιχειρηματικές συναλλαγές του Γενικού Γραμματέα και Ανιψιού του Πρωθυπουργού, του κυρίου Δημητριάδη, και φτάνουν σε ένα πρόσωπο κλειδί της υπόθεσης.

0: Είχαμε την υποβάθμιση των πτυχίων των καλλιτεχνών, όπου όλοι οι καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών εξισώθηκαν με, με απλούς απόφοιτους λυκείου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τα εργασιακά δικαιώματα πέρα από την καλλιτεχνική και επαγγελματική τους απαξίωση. Είχαμε τότε μεγάλες κινητοποιήσεις από καλλιτέχνες και από σωματεία. Αλλά μέσα σε όλα αυτά τα ωραία αυξάνεται και το δημόσιο χρέος, το οποίο δημόσιο χρέος αυξήθηκε πάνω από 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Είχαμε 700.000 σπίτια σε πληστηριασμούς μετά την ψήφιση του πτωχευτικού κώδικα. Και ερχόμαστε στο 2023 και σας λέω τα πιο, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα οποία αναφέρω, απλά σας αναφέρω τα πιο τρανταχτά σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχουμε το έγκλημα στα Τέμπη, 28 Δευτέρου του 2023. Έχουμε τη μετοπική σύγκρουση τρένων με 57 νεκρούς, ενώ η τηλεδιοίκηση του σταθμού Λαρίσης σταμάτησε να δουλεύει από πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε τον Ιούλιο του 2019 και δυστυχώς δεν επισκευάστηκε ποτέ. Οι μηχανοδηγοί λίγες μέρες πριν είχαν ήδη ενημερώσει με εξώδικα τον αρμόδιο υπουργό, ενώ η ΡΑΣ προειδοποίησε το Υπουργείο ακόμη και 4 ημέρες πριν. Αλλά τότε είχαμε και τροπολογία, η οποία προέβλεπε το ακαταδίωκτο για τα μέλη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων για τα Τέμπη, όπου έλεγε ότι δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Και βέβαια έρχεται και το περιβόητο μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών, όπου ο χώρος έπρεπε κανονικά να περιφραχθεί και να μην μπορεί να πάει κανένας μέχρι οι ειδικοί να κάνουν τη δουλειά τους, όμως δυστυχώς ο χώρος αλλοιώθηκε. Το βασικό σκηνικό του δυστυχήματος των Τεμπών φροντίσανε να το αλλάξουν με εγκληματικές παραλήψεις και ενέργειες και οδήγησαν...
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 7:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
5: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
4: Double Espresso Café.
5: Διπλή απόλαυση.
6: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Superdry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
7: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
8: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
1: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
9: Με τη μέθοδο Dallas.
1: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
9: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
1: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
9: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
1: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
9: Dallas.
1: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
9: Τηλέφωνα 2641045544
1: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255 8787.
11: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
12: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
13: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641-023-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
14: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα. Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
15: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
16: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
17: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
16: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 2641-057-778.
16: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΤΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
18: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2-6-45-0-92-417 6-9-86-86-38-65.
19: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
20: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
21: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
20: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
22: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
23: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
22: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
23: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
22: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
24: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
25: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
26: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
25: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ειδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
26: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
25: Για ατελείωτες βουτιές.
26: 6976-79-80-23.
27: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
0: Ήταν εκείνοι οι οποίοι τους δώσανε αυτό το ποσοστό. Και το πρώτο σκάνδαλο το οποίο ξεσπά μετά τις εκλογές ήταν οι φωτιές του καλοκαιριού του 2023, που ήταν η χειρότερη χρονιά από το 2006 και μετά. Είχαμε σχεδόν 2 εκατομμύρια καμένα στρέμματα. Είχαμε 28 θανάτους. Είχαμε εκενώσεις αντί για πρόληψη. Επικρατούσε πανικός και εκεί πέρα φάνηκε πόσο ανοργάνωτο ήταν το κράτος. Είχαμε πάρα πολλές ελλείψεις στον κρατικό μηχανισμό όσον αφορά τα δασαρχεία όλης της χώρας, αλλά και την πυροσβεστική υπηρεσία. Το περιβόητο αυτό 112 δημιουργούσε χάος και οι φωτιές φτάζανε σε σημείο να σβήνουν στη θάλασσα. Εκεί είδαμε να έχουμε και την παραίτηση του Υπουργού. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός βρισκόταν σε διακοπές τη στιγμή που η χώρα για ακόμη μια φορά κεγόταν. Όμως ήρθε ο χειμώνας και είχαμε πλημμύρες μετά. Το καλοκαίρι του 23 μπορεί να καήκαμε, αλλά το χειμώνα πλημμυρίσαμε και δροσιστήκαμε. Θυμάστε στη Θεσσαλία τι είχε γίνει, που είχαμε μια περιβαλλοντική και υγειονομική τραγωδία η οποία στήχησε την ζωή σε 17 ανθρώπους από εκείνη την καταστροφική κακοκαιρία Ντάνιελ, η οποία έπνιξε κυριολεκτικά τον Θεσσαλικό κάμπο και προκάλεσε μάλιστα και ανυπολόγιστες καταστροφές σε καλλιέργειες, σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, σε περιουσίες. Αλλά το χειρότερο είναι ότι είχαμε νεκρούς. Είχαμε 17 ανθρώπους νεκρούς. Και εκεί πέρα φάνηκε η ανεπάρκεια της περιφέρειας αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης να ολοκληρώσουν τα αντιπλημμυρικά έργα μετά τις προηγούμενες κακοκαιρίες. Και δυστυχώς ακόμη και η πολιτική προστασία δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την καταστροφή. Ξέχασα να πω ότι μέσα στις φωτιές που είχαμε την ίδια χρονιά κάηκε το δάσος της Δαδιάς και ήταν η μεγαλύτερη πυρκαγιά επί ευρωπαϊκού εδάφους. Η καταστροφή είναι ανεπανόρθωτη από τη φωτιά στον Εύρο και δυστυχώς το σχέδιο το οποίο είχε παρουσιάσει ο τότε Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κρίθηκε, αποδείχθηκε μάλλον, ότι ήταν αναποτελεσματικό. Αλλά επειδή μίλησα για τις πλημμύρες, πλημμύρισε και η βάση αεροπορία στο Στεφανοβίκιο. Οι εικόνες κάνανε το γύρο του κόσμου από την πλημμυρισμένη βάση της αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίκιο, με ελικόπτερα τα οποία φαίνονταν τότε να είναι βυθισμένα μέσα στα λασπόνερα. Και μάλιστα υπήρξαν καταγγελίες ότι έμειναν καθυλωμένα και γι' αυτό δεν επιχείρησαν στις πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας, όπου πνίγηκαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Και βέβαια τα περισσότερα πλέον ήτανε άχρηστα, γιατί χάθηκαν από τη λάσπη και τα νερά ανταλλακτικά, τα οποία ήταν αδύνατον να αναπληρωθούν. Όμως επειδή έρχονται και δημοτικές εκλογές, είχαμε μια σκανδαλώδη τροπολογία η οποία λέει, μάλλον η οποία άλλαξε χέρια στην εταιρεία του Δήμου Αθηναίων στην ανάπλαση Αθήνας ΑΕ και πέρασε από το Δήμο εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση. Και αυτό γιατί? Για να μην πάει ο κύριος Μπακογιάννης φυλακή για τα όλα όσα έκανε στο Δήμο Αθηναίων και για όλα εκείνα τα χρήματα τα οποία διασπαθίστηκαν δεξιά και αριστερά. Και εδώ έρχεται ένα άλλο σκάνδαλο. Είμαστε στον Φεβρουάριο του 2024, που αφορά τον ΟΣΕ. Και φαίνεται ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο κύριος Σπύρος Πατέρας, ο οποίος κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα των Ντεμπών κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών που ήταν εκεί πέρα και με τις οποίες αποκαλύφθηκε και το πελατειακό κράτος το οποίο είχε στήσει η Νέα Δημοκρατία τα περασμένα χρόνια. Και εκεί φάνηκε ότι 210 άτομα είχαν προσληφθεί στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, κυρίως από τις Σέρες, από την πόλη όπου εκλέγεται ο κύριος Καραμαλής. Αλλά για να πάμε λίγο και στην Ευρώπη, είχαμε ένα ψήφισμα κατά δίκη για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε, το 2024, εξέφρασε σοβαρότατες ανησυχίες για τις εξελίξεις στη χώρα μας, καταντάσσοντάς την ως απειλή για το κράτος δικαίου. Οι ευρωβουλευτές τότε αναφέρθηκαν σε προβλήματα ελευθερίας του τύπου, σε προβλήματα ασφάλειας των δημοσιογράφων και ανεξαρτησίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καταδικάζοντας παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτική πίεση αξιωματούχων και μάλιστα αναφέρθηκαν σε περιστατικά όπως ο θάνατος του δημοσιογράφου του Γιώργου Καραϊβάζ και το κοινοβούλιο τότε, το Ευρωκοινοβούλιο, μάλλον το κοινοβούλιο δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη το Φεβρουάριο του 23 φαίνεται να στερείται πολιτικής αμεροληψίας. Και βέβαια επειδή αυτό βγήκε και πρόσφατα, Είναι πρόσφατα βγήκε, γιατί αναφέρομαι στα χειρουργεία, στα απογευματινά χειρουργεία τα οποία τα πληρώναμε μέχρι 2.000 ευρώ και τώρα πρόσφατα έληξε και το εν λόγω πρόγραμμα, γι' αυτό λέω βγήκε τώρα πρόσφατα. Όπου βρήκαν έναν τρόπο για να κάνουν αφέμαξη στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και μας βάλανε να πληρώνουμε μέχρι 2.000 ευρώ για τα απογευματινά χειρουργεία στο δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο το πληρώνουμε αδρά και θα έπρεπε να είναι άρτιο, αλλά δυστυχώς καταλαβαίνετε ότι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Και κάπως έτσι φάγανε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης με χειρουργεία τα οποία ήταν ναι μεν πληρωμένα από τις κρατήσεις των πολιτών, αλλά μας βάλανε να τα ξαναπληρώσουμε.

Και θα ξαναπάω λίγο στο έγκλημα των τεμπών, γιατί έρχεται ένα έγγραφο εσωτερικής έκθεσης της Hellenic Train, το οποίο το αποκαλύπτουν οι data journalist και φέρνει στο φως ότι ο τότε Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, ο κύριος Γιάννης Ξυφαράς, ήταν εκείνος ο οποίος διέταξε την άμεση απομάκρυνση των συντριμμιών της σιδηροδρομικής τραγωδίας των τεμπών μέσα σε μόλις 4 ημέρες και τη στιγμή που συνεχίζονταν οι έρευνες, προκειμένου δήθεν να απελευθερωθεί τουλάχιστον η μία γραμμή για τον ΟΣΕ. Η διαδικασία περιελάμβανε καθαρισμό των πετρελαιοδιών υπολοιμάτων, τα οποία θεωρήθηκαν απλά

Αλλά αυτό το οποίο θυμάστε πάρα πολύ και δεν γίνεται να το ξεχάσετε είναι η νομιμοποίηση του 13ωρου, η εξαήμερη εργασία και μάλιστα η fast track προσλήψεις και απολύσεις. Γιατί για πρώτη φορά στη χώρα μας το 2025 με νόμο επιτρέπεται η εξαήμερη εργασία και το 13ωρο σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα, μέχρι δηλαδή να ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, η εξαήμερη εργασία ήταν ουσιαστικά απαγορευμένη στον ιδιωτικό τομέα.

Από το 2019 λοιπόν μέχρι σήμερα, και αυτά είναι μόνο λίγα από τα σκάνδαλα τα οποία απαρτίζουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε πάρα πολλά, πάρα πολλά, τα οποία δεν φτάνουν τρεις εκπομπές για να μπορέσω να τα πω και να τα αναλύσω. Σκάνδαλα τα οποία δυστυχώς μας φέρανε εδώ που μας φέρανε. Και καλό είναι να τα θυμόμαστε, και τώρα όταν θα έρθουν οι εκλογές, όποτε και αν έρθουν, να είμαστε εκεί και να ρίξουμε μαύρο σε αυτούς που μας μαύρισαν τη ζωή. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber στο 69074-83-484. Καλημέρα στον Χάρη, καλημέρα με υγεία λέει, και όποιος πει κακό για μας να του βγει το μάτι σ' άλλου κουμάς, όπως έλεγε και ο αείμνηστος ο ηθοποιός, ο Νίκος Ορίζος, στην ταινία με το Ζήκο. Καλημέρα Γιάννα μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Αθήνα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Πέτρο. Ο Παναγιώτης, καλημέρα λέει, τα θέλω του έλεγε, τι πίστευε έλεγε και το τι θα κάνει για τον εαυτό του, όχι όμως για εμάς. Εμείς απλά ήμασταν τα πρόβατα που τον πιστέψαμε και τελικά αποδείχθηκε ότι σφαγιάστηκε. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κυριολεκτικά σφαγιαστήκαμε εμείς, μεταφορικά σφαγιαστήκαμε εμείς, κυριολεκτικά σφαγιάστηκαν πόσα πρόβατα και αμνοερήφια και τα λοιπά, λόγω της ευλογιάς, τάχα μου δίθε. Καλημέρα στο Μάρκο από τη Νέα Ιωνία. Τα ρόπαλα λέει γκαρίζουν από κάτω και μυαλό δεν έχουν βάλει ακόμα. Ο Σάκης, καλημέρα. Με την ίδια σοβαρότητα δεν πήρε τις ευθύνες που τον βαραίνουν τα τελευταία 7 χρόνια. Συνέχισε, λέει, με ταπεινότητα το έργο του Τσίπρα ξεπλώντας την Ελλάδα. Τώρα να δεις, λέει, τι εντολή θα πάρει πηγαίνοντας στη φυλακή για τα εγκλήματα που έχει κάνει. Μακάρι να το δούμε αυτό το πράγμα. Μακάρι όλοι αυτοί που συμμετείχαν σε αυτά τα εγκλήματα, γιατί δεν είναι απλά σκάνδαλα, είναι εγκλήματα κατά της Ελλάδος, μακάρι να τους δούμε να πηγαίνουν στη φυλακή. Στο Λάμπρο, καλημέρα. Η ίδρυση της ημέρας είναι, λέει, ότι το πρωτοσέλιδο των νέων, η μοίρα του δεδομένου, η μονομπλοκ εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης την καθιστά απούσα από τα διεθνή κέντρα αποφάσεων. Ο Ερντογάν παίρνει τα πάντα με την Ελλάδα πλοθέατη. Σπάστε τώρα το εμπάργκο στη Ρωσία, κάντε ανοίγματα σε Κίνα και Ινδία, λέει ο φίλος ο Λάμπρο. Καλημέρα στον Πασχάλη. Έβαλε στην ομιλία Μητσοτάκη, λέει, και μας έπεσε η Ντάνα με παλέτες από το Κλάρκ. Προσοχή, προσοχή με τα Κλάρκ και τις μπαλέτες, μην έχουμε εργατικά ατυχήματα. Στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα, ο οποίος, ο Κωνσταντίνος Αραμπατζής από το Σταυροχώρι του Κιλκής, ο οποίος έχει φτιάξει μια ωραία σπανακόπιτα και μου τη στέλνει σε φωτογραφία, αλλά δυστυχώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει προχωρήσει τόσο, ώστε να μπορώ να βάλω το χέρι μου στην οθόνη και να πάρω ένα κομμάτι. Πού θα πάει, θα προχωρήσει. Και αυτό σε λιγάκι θα μας στέλνετε σπανακόπιτα στη φωτογραφία και θα έχουμε εκτυπωτή και θα την εκτυπώνουμε, γιατί όχι, και θα μπορούμε να τη φάμε. Φανταστικό. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Καλημέρα στον Γιάννη. Έχουν βάλει, λέει, καμία μπύρα σε αυτά τα ψυγεία, το μείον 77 πληγές του Φαραώ, λέει. Ζήμενς όλοι αθώοι μετά από 20 χρόνια λόγω παραγραφής υπόθεση του 1998. Ναι, όντως, αυτά τα ψυγεία που φέραν τα εμβόλια που είχαν μείον 70 βαθμούς. Τώρα που είναι καλοκαιράκι, φέρτε τα, ρε παιδιά, βάλουμε κάνα μπυρόνι μέσα να γουστάρουμε λίγο, να κάνουμε, δεν είναι. Θα κάνανε καλή δουλειά, πιστεύω. Τα χρυσοπληρώσαμε και αυτά, τα χρυσοπληρώσαμε, άστα να πάνε. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά.

0: σε άλλη χώρα με όλα αυτά που έχουν γίνει, λέει, θα είχαν σηκωθεί και οι πέτρες. Εδώ η μάζα λιάζεται, δεν ξυπνάει, έχουν γίνει οι πέτρες του κούλι. Δυστυχώς καλά μας κάνουν, λαός παθητικός, συνένοχος στο έγκλημα. Καλημέρα στον φίλο το Δάμον. Αυτή την εκπομπή ανέβασε την λέει στο YouTube, αξίζει να την ξαναακούσω. Καλημέρα στον Bill the Greek. 7 χρόνια λέει τον φορτωθήκαμε γιατί τον ψηφίσαμε και το χειρότερο ακόμα είναι ότι αυτό το κόμμα μετά από τέτοια φτώχεια και ανέχεια είναι πρώτο κόμμα αντί να έχει εξατμιστεί. Το σίγουρο είναι όμως ότι δεν έχει αυτοδυναμία και θέλω να δω με ποιους θα επιχειρήσει να κάνει συγκυβέρνηση. Ρε λες με τον Κασελάκη που ο Άδωνης έπαιζε τάκα τάκα εκεί πέρα, πες το, τένις, λες. Καλημέρα στο Γιάννη, έβγε Κώστα, λέει καλημέρες από την Αθήνα, καλημέρα, γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη, καλημέρα στον Δημοσθένη. Επίσης λέει στους προεκλογικούς αγώνες Σαμαρά 2011 και προεκλογικές συγκεντρώσεις Σαμαρά και Μητσοτάκη είχαν πληρώσει πιθανόν λαθρομετανάστες Ρωμά να κρατούν ελληνικές σημαίες και στο τέλος τις πέταξαν στο αποτιμάτε φόρο στους προεκλογικούς αγώνες. Μου τα γράφεις λίγο μπερδεμένα. Ναι, τα θυμάμαι, τα θυμόμαστε όλα αυτά, όλες εκείνες οι ελληνικές σημαίες οι οποίες βρέθηκαν πεταμένες στα σκουπίδια. Καλημέρα στη Μαρία, είπες όσα μπόρεσες λόγω χρόνου από τα ανδραθυγήματά του, αλλά ένα καλό λέει δεν μπόρεσες να βρεις διότι δεν έχει κάνει ένα καλό, έσπηρε πόνο, θλίψη, φτώχεια. Έχει κάνει ένα καλό, παιδιά, σας πω, ένα καλό το οποίο έκανε έγινε τώρα και αυτό γιατί είναι, είναι προεκλογική περίοδος, είναι αυτό με τις συντάξεις κυρίας, οι οποίες από εκεί που στα 3 χρόνια έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου να κόβονται, τώρα θα συνεχίσουν να την παίρνουν ολόκληρη. Είναι το μόνο καλό το οποίο άκουσα από τη Νέα Δημοκρατία αυτά τα χρόνια. Πραγματικά δηλαδή δεν θυμάμαι να έχω ακούσει κάτι. Δεν θυμάμαι κάποια καλή είδηση να έχει έρθει. Και αυτό γιατί έρχονται εκλογές έτσι. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Υπάρχει μια παλιά ελληνική ταινία που λέγεται Από Λαχτάρα σε Λαχτάρα. Η κυβέρνηση του Κούλιν από σκάνδαλο σε σκάνδαλο. Νευρίασα λέει πάλι πρωί-πρωί. Η αλήθεια είναι ότι δεν την ξέρω την συγκεκριμένη ταινία. Αλλά ναι, από σκάνδαλο σε σκάνδαλο καλά πάμε και είπα όσα μπορούσα να πω, όσα προλάβαινα, γιατί δεν είναι μόνο αυτά. Καλημέρα στον Μιχάλη. Τι θα γίνει άραγε, λέει, μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Έλαντε, αυτό το αναρωτιέμαι κι εγώ. Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης και από ό,τι λένε οι Ευρωπαίοι δεν θα μας δώσουν άλλα χρήματα, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση που η κυβέρνηση πανηγυρίζει με ευρωπαϊκά χρήματα. Τι θα γίνει. Αν δηλαδή με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης είμαστε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα, φανταστείτε να τελειώσουν αυτά τα χρήματα, τι έχει να γίνει. Καλημέρα στον Κυριάκο. Η αποχή είναι σαν να λες επειδή είμαι σε ένα μέρος και ψάχνω για δουλειά και δεν βρίσκω, επειδή το σύστημα είναι έτσι, δεν κάνω τίποτα για να αλλάξει. Κάτι πρέπει να κάνεις. Όχι αποχή, πάμε να τους μαυρίσουμε. Κάτι να χάσουμε παραπάνω δεν υπάρχει, ενώ με την αποχή χάνεις πολλά. Αυτό είναι το μόνο, βέβαια. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, παιδιά. Ό,τι ήταν να χάσουμε, το χάσαμε. Τι νομίζετε. Με την αποχή είναι που θα χάσουμε. Με τη συμμετοχή να δοκιμάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη. Ευτυχώς έχουμε και εσάς, λέει, και μερικοί ξυπνάνε. Μακάρι να το καταφέρουμε αυτό. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Δεν ξεχνάμε τίποτα, λέει. Ξυπνάτε, Έλληνες, χάνετε η όμορφη πατρίδα μας. Ξυπνάτε να δώσουμε ένα τέλος σε αυτόν τον ξεπεσμό. Καλημέρα. Ο Σάκης μου λέει, λέγανε ο Αντίχριστος θα κυβερνήσει 7 χρόνια. Ρε λες. Θα μπορούσε. Ο Δημοσθένης, απορριμματοφόρο ήθελα να πω. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Το ταφενιά λίγο δεν βοηθάει. Καλημέρα στον Θέμη. Ο Θέμης από την Κατερίνη. Πολύ καλή ανασκόπηση που έκανες, λέει. Έτσι, για να μην ξεχνάμε τα κατορθώματα του Μητσοτάκη. Η Σωτηρία από τις Σέρες στέλνει την καλημέρα της. Και σε επόμενη εκπομπή να συνεχίζεις για τα σκάνδαλα. Άιντε, λέει, να ξυπνήσουν τα πρόβατα. Πόσες εκπομπές να κάνω. Αλλά επειδή σαν σήμερα 7 Εβδόμου του 2019 φορτωθήκαμε την οικογένεια Μητσοτάκη και όλη τη συμμορία της Νέας Δημοκρατίας, κάναμε έτσι μια ανασκόπηση για το τι έκαναν, το τι, τα πεπραγμένα της κυβέρνησης αυτά τα 7 χρόνια. Η ώρα όμως είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Εντός ολίγου θα μπει η Δέσποινα Μποτίτση στο στούντιο να πει δελτίο ειδήσεων. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, υγεία να έχουμε. Αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ στις 6 ώρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να πούμε την πρώτη καλημέρα και όλα όσα θα έχουν διαδραματιστεί. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης, να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ευνηδιαστική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Ο Υπουργός έφτασε με ελικόπτερο, πραγματοποίησε σύντομες επαφές με στρατιωτικά στελέχη και αποχώρησε λίγο αργότερα. Η επίσκεψη έγινε χωρίς προηγούμενη δημόσια ανακοίνωση και εντάσσεται στις επαφές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας βρίσκεται και η λειτουργία της αγοράς του Αγρινίου. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη», επισημένοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα, νέα παρέμβαση πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Σε ανακοίνωσή του, ζητά σαφείς απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή για το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του θεσμού, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την πόλη. Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις ζητούν με κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο Οικονομικών οι ενώσεις λογιστών και φοροτεχνικών της Αιτωλοκρανίας, της Άρτας και της Πρέβεζας. Όπως επισημαίνουν, οι συνεχείς αλλαγές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ο μεγάλος φόρτος εργασίας καθιστούν αναγκαία την παράταση, ώστε να εξυπηρετηθούν σωστά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία της τροχονομικής δραστηριότητας για το μήνα Ιούνιο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 51 τροχαία ατυχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν σχεδόν 4.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και ζώνια ασφαλείας, καθώς και οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλ. Οι αστυνομικές αρχές ανακοινώνουν ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν στους θερινούς μήνες. Επίσης, η αστυνομία ενημερώνει ότι την Τρίτη και την Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ηχήσεις σιρήνων σε περιοχές της Αιτωλοκρανίας στο πλαίσιο προγραμματισμένου ελέγχου των συστημάτων πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες καλούνται να μην ανησυχήσουν, καθώς πρόκειται για προγραμματισμένες δοκιμές. Πολιτική εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα στο Μεσολόγγι με ομιλητή τον Υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη. Αντικείμενο της εκδήλωσης είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στα εργασιακά ζητήματα και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αγορά εργασίας. Στην εκδήλωση συμμετέχουν στελέχη της αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί φορείς και πολίτες της περιοχής. Εξαιρετικά σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της πόλης αποτελεί η πρόκριση δύο αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιάτ Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Σύλλογο. Παράλληλα, συνεχίζεται η προετοιμασία των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Μεσολόγγι, Αιτωλικό και Νεοχώρι μέσα στον Ιούλιο. Ο Δήμος Ναυπακτίας υπενθυμίζει ότι επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σε ιδιοκτήτες οικοπαίδων που δεν προχωρούν στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαίδων τους σύμφωνα με αντιπυρική νομοθεσία. Ήδη καταγράφηκαν οι πρώτες περιπτώσεις επιβολής προστήμων, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Αυξημένη παραμένει η τουριστική κίνηση στην Ναύπακτο με υψηλές πληρότητες στα καταλήμματα και σημαντική επισκεψιμότητα στο ενετικό λιμάνι και το κάστρο της πόλης, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Στον Αστακό, όπου ο Δήμος Ξηρομέρου ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του νέου δικτύου ίδρυυσης και καλεί όλους τους κατοίκους να προχωρήσουν άμεσα στη σύνδεση των παροχών τους με το νέο δίκτυο. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι σταδιακά θα σταματήσει η τροφοδοσία από το παλαιό δίκτυο προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ίδρυυσης, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα και την αξιοπιστία της παροχής νερού στην πόλη. Στο Ξηρόμερο συνεχίζονται παράλληλα οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Πολιτιστικοί σύλλογοι και τοπικές κοινότητες οργανώνουν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά πανηγύρια και θεατρικές παραστάσεις με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την προσέλκυση επισκεπτών. Ο ΔΕΔΙΕ ενημέρωσε σήμερα ότι την 3η 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Βαρετάδας Αμφιλοχίας λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Οι κατοικοί καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά το χρονικό διάστημα της διακοπής. Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προβληματίζουν αγρότες και ακτινοτρόφους στις ορεινές περιοχές του Θέρμου και της Τριχονίδας. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες στην Ήπεθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες της πυροσβεστικής και των εθελοντών ομάδων συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ιδιαίτερα ευχάριστα είναι τα νέα για τον αθλητισμό στην Ατολοκανανία. Δύο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιά Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κουνουγκαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί σημαντική διάκριση τόσο για το σύλλογο όσο και για την περιοχή. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, ο νεαρός Επαμεινώντας Γερνάς, μετά την επιτυχία του στις πανελλαδικές εξετάσεις, συμμετέχει ήδη στην προετοιμασία της επαγγελματικής ομάδας του Πανετολικού, συνδυάζοντας με επιτυχία τις αθλητικές και τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Επίσης, θλίψη προκάλεσε στην τοπική αθλητική κοινωνία είδηση του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα Δοκιμίου, Αντώνη Λαβράνου. Παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και φίλαθλοι εκφράζουν τα συλληπιτήριά του στην οικογένειά του. Συνεχίζεται η προετοιμασία των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Αγρίνιο, Μεσολόγγιο, Ναύπακτο και τις κοινότητες του νομού. Στις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από όλη την Ατολοκανανία. Επανερχόμενος στη σημερινή επικαιρότητα, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου υπογραμμίζει ότι μια ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια στιγμή, ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το μέλλον του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, τονίζοντας τη σημασία του πολιτισμού για την ανάπτυξη της πόλης. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η Ατολοκανανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο αυξημένης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, να τηρούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εστία πυρκαγιάς. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της Δευτέρας, 6 Ιουλίου 2026, στο Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Αστακό, Αμφιλοχία, Θέρμο και ολόκληρη την Ατολοκανανία. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σέτα ραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
6: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
8: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
8: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
7: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
8: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
7: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
12: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
13: Μήπως να πετάμε τότε?
12: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
14: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
15: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean. Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
16: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
15: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
16: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
15: Καθαριστήρια So Clean.
16: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
15: και πλατεία 3 Φανάρια.
16: Και στο www.showclean.gr.
14: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
17: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
18: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
19: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
18: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
19: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
18: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
19: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
18: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
17: Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631-0-22-683, 6908-671-725. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα, στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα, είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
3: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Μπαταρίες. Λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
6: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
6: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα. Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
8: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
9: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
10: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
9: Από πού την είχατε πάρει?
10: Από το γυροδικείο.
11: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
10: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
11: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
12: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
2: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
12: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
2: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
13: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
14: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
15: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
14: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
15: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
14: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
15: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
15: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
17: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
18: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
2: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light.
19: ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
20: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ευνηδιαστική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Ο Υπουργός έφτασε με ελικόπτερο, πραγματοποίησε σύντομες επαφές με στρατιωτικά στελέχη και αποχώρησε λίγο αργότερα. Η επίσκεψη έγινε χωρίς προηγούμενη δημόσια ανακοίνωση και εντάσσεται στις επαφές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας βρίσκεται και η λειτουργία της αγοράς του Αγρινίου. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη», επισημένοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα, νέα παρέμβαση πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Σε ανακοίνωσή του ζητά σαφείς απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή για το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του θεσμού, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την πόλη. Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις ζητούν με κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο Οικονομικών οι ενώσεις λογιστών και φοροτεχνικών της Ετωλοκρανίας, της Άρτας και της Πρέβεζας. Όπως επισημαίνουν, οι συνεχείς αλλαγές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ο μεγάλος φόρτος εργασίας καθιστούν αναγκαία την παράταση, ώστε να εξυπηρετηθούν σωστά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία της τροχονομικής δραστηριότητας για το μήνα Ιούνιο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 51 τροχαία ατυχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν σχεδόν 4.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και ζώνη ασφαλείας, καθώς και οδήγηση υπό την επηρία αλκοόλ. Οι αστυνομικές αρχές ανακοινώνουν ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν στους θερινούς μήνες. Επίσης, η αστυνομία ενημερώνει ότι την Τρίτη και την Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ηχήσεις σιρήνων σε περιοχές της Ετωλοκρανίας στο πλαίσιο προγραμματισμένου ελέγχου των συστημάτων πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες καλούνται να μην ανησυχήσουν, καθώς πρόκειται για προγραμματισμένες δοκιμές. Πολιτική εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα στο Μεσολόγγι με ομιλητή τον Υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη. Αντικείμενο της εκδήλωσης είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στα εργασιακά ζητήματα και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αγορά εργασίας. Στην εκδήλωση συμμετέχουν στελέχη της αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί φορείς και πολίτες της περιοχής. Εξαιρετικά σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της πόλης αποτελεί η πρόκριση δύο αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιάτ Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Σύλλογο. Παράλληλα, συνεχίζεται η προετοιμασία των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Μεσολόγγι, Ετωλικό και Νεοχώρι μέσα στον Ιούλιο. Ο Δήμος Ναυπακτίας υπενθυμίζει ότι επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σε ιδιοκτήτες οικοπαίδων που δεν προχωρούν στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαίδων τους σύμφωνα με αντιπυρική νομοθεσία. Ήδη καταγράφηκαν οι πρώτες περιπτώσεις επιβολής προστήμων, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Αυξημένη παραμένει η τουριστική κίνηση στην Ναύπακτο με υψηλές πληρότητες στα καταλήμματα και σημαντική επισκεψιμότητα στο ενετικό λιμάνι και το κάστρο της πόλης ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Στον Αστακό, όπου ο Δήμος Ξηρομέρου ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του νέου δικτύου ίδρυυσης και καλεί όλους τους κατοίκους να προχωρήσουν άμεσα στη σύνδεση των παροχών τους με το νέο δίκτυο. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι σταδιακά θα σταματήσει η τροφοδοσία από το παλαιό δίκτυο προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ίδρυυσης, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα και την αξιοπιστία της παροχής νερού στην πόλη. Στο Ξηρόμερο συνεχίζονται παράλληλα οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Πολιτιστικοί σύλλογοι και τοπικές κοινότητες οργανώνουν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά πανηγύρια και θεατρικές παραστάσεις με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την προσέλκυση επισκεπτών. Ο ΔΔΕ ενημέρωσε σήμερα ότι την 3η 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Βαρετάδας Αμφιλοχίας λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Οι κατοικοί καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά το χρονικό διάστημα της διακοπής. Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προβληματίζουν αγρότες και ακτινοτρόφους στις ορεινές περιοχές του Θέρμου και της Τριχονίδας. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες στην Ήπεθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες της πυροσβεστικής και των εθελοντών ομάδων συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ιδιαίτερα ευχάριστα είναι τα νέα για τον αθλητισμό στην Ιταλοκανονία. Δύο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιά Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κουνουγκαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί σημαντική διάκριση τόσο για το σύλλογο όσο και για την περιοχή. Στο χώρο του ποδοσφαίρου, ο νεαρός Επαμεινώντας Γερνάς, μετά την επιτυχία του στις πανελλαδικές εξετάσεις, συμμετέχει ήδη στην προετοιμασία της επαγγελματικής ομάδας του Πανετολικού, συνδυάζοντας με επιτυχία τις αθλητικές και τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Επίσης, θλίψη προκάλεσε στην τοπική αθλητική κοινωνία η είδηση του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα Δοκιμίου, Αντώνη Λαβράνου. Παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και φίλαθλοι εκφράζουν τα συλληπιτήριά του στην οικογένειά του. Συνεχίζεται η προετοιμασία των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο και τις κοινότητες του νομού. Στις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από όλη την Ιταλοκανονία. Επανερχόμενο στη σημερινή επικαιρότητα, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου υπογραμμίζει ότι μια ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια στιγμή, ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το μέλλον του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, τονίζοντας τη σημασία του πολιτισμού για την ανάπτυξη της πόλης. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η Ιταλοκανονία εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο αυξημένης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, να τηρούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εστία πυρκαγιάς. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της Δευτέρας, 6 Ιουλίου 2026, στο Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Αστακό, Αμφιλοχία, Θέρμο και ολόκληρη την Ιταλοκανονία. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
5: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
6: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
5: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
7: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: άφησαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλτη.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
3: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
3: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Για ατελείωτες βουτιές.
3: 6976 79 80 23.
4: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
5: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
4: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
5: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
6: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
5: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
7: Olgas Clean, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olgas Clean, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα, 6942 87 00 43.
8: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
11: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
12: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
13: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
14: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
15: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο, αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
7: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
8: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
9: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
10: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
11: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
12: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
11: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
12: Δηλαδή
11: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
13: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
14: Δωρεάν μελέτη χώρου.
11: Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
0: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 27 940.
0: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
2: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
14: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
15: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
16: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
17: Ψητοπολείο θεμελής.
16: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από 12 το πρωί.
16: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
17: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
18: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
19: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
18: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
19: Κοίτα ποιον μιλάει.
18: Γιατί?
19: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
18: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
20: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
21: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
22: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
23: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
24: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
6: Ραδιόραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ευνηδιαστική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Ο Υπουργός έφτασε με ελικόπτερο, πραγματοποίησε σύντομες επαφές με στρατιωτικά στελέχη και αποχώρησε λίγο αργότερα. Η επίσκεψη έγινε χωρίς προηγούμενη δημόσια ανακοίνωση και εντάσσεται στις επαφές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας βρίσκεται και η λειτουργία της αγοράς του Αγρινίου. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη», επισημένοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα, νέα παρέμβαση πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Σε ανακοίνωσή του ζητά σαφείς απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή για το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του θεσμού, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την πόλη. Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις ζητούν με κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο Οικονομικών οι ενώσεις λογιστών και φοροτεχνικών της Ετωλοκρανίας, της Άρτας και της Πρέβεζας. Όπως επισημαίνουν, οι συνεχείς αλλαγές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ο μεγάλος φόρτος εργασίας καθιστούν αναγκαία την παράταση, ώστε να εξυπηρετηθούν σωστά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία της τροχονομικής δραστηριότητας για το μήνα Ιούνιο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 51 τροχαία ατυχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν σχεδόν 4.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και ζώνια ασφαλείας, καθώς και οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλ. Οι αστυνομικές αρχές ανακοινώνουν ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν στους θερινούς μήνες. Επίσης, η αστυνομία ενημερώνει ότι την Τρίτη και την Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ηχήσεις σιρήνων σε περιοχές της Ετωλοκρανίας στο πλαίσιο προγραμματισμένου ελέγχου των συστημάτων πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες καλούνται να μην ανησυχήσουν, καθώς πρόκειται για προγραμματισμένες δοκιμές. Πολιτική εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα στο Μεσολόγγι με ομιλητή τον Υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη. Αντικείμενο της εκδήλωσης είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στα εργασιακά ζητήματα και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αγορά εργασίας. Στην εκδήλωση συμμετέχουν στελέχη της αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί φορείς και πολίτες της περιοχής. Εξαιρετικά σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της πόλης αποτελεί η πρόκριση δύο αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιάτ Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Σύλλογο. Παράλληλα, συνεχίζεται η προετοιμασία των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Μεσολόγγι, Ετωλικό και Νεοχώρι μέσα στον Ιούλιο. Ο Δήμος Ναυπακτίας υπενθυμίζει ότι επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σε ιδιοκτήτες οικοπαίδων που δεν προχωρούν στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαίδων τους σύμφωνα με αντιπυρική νομοθεσία. Ήδη καταγράφηκαν οι πρώτες περιπτώσεις επιβολής προστήμων, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Αυξημένη παραμένει η τουριστική κίνηση στην Άφακτο με υψηλές πληρότητες στα καταλήμματα και σημαντική επισκεψιμότητα στο ενετικό λιμάνι και το κάστρο της πόλης, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Στον Αστακό, όπου ο Δήμος Ξηρομέρου ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του νέου δικτύου ίδρυυσης και καλεί όλους τους κατοίκους να προχωρήσουν άμεσα στη σύνδεση των παροχών τους με το νέο δίκτυο. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι σταδιακά θα σταματήσει η τροφοδοσία από το παλαιό δίκτυο προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ίδρυυσης, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα και την αξιοπιστία της παροχής νερού στην πόλη. Στο Ξηρόμερο συνεχίζονται παράλληλα οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Πολιτιστικοί σύλλογοι και τοπικές κοινότητες οργανώνουν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά πανηγύρια και θεατρικές παραστάσεις με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την προσέλκυση επισκεπτών. Ο ΔΔΕ ενημέρωσε σήμερα ότι την 3η 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Βαρετάδας Αμφιλοχίας λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Οι κατοικοί καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά το χρονικό διάστημα της διακοπής. Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προβληματίζουν αγρότες και ακτινοτρόφους στις ορεινές περιοχές του Θέρμου και της Τριχονίδας. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες στην Ήπεθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες της πυροσβεστικής και των εθελοντών ομάδων συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ιδιαίτερα ευχάριστα είναι τα νέα για τον αθλητισμό στην Ιταλοκανονία. Δύο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιά Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κουνουγκαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί σημαντική διάκριση τόσο για το σύλλογο όσο και για την περιοχή. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, ο νεαρός Επαμεινώντας Γερνάς, μετά την επιτυχία του στις πανελλαδικές εξετάσεις, συμμετέχει ήδη στην προετοιμασία της επαγγελματικής ομάδας του Πανετολικού, συνδυάζοντας με επιτυχία τις αθλητικές και τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Επίσης, θλίψη προκάλεσε στην τοπική αθλητική κοινωνία η είδηση του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα Δοκιμίου, Αντώνη Λαβράνου. Παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και φίλαθλοι εκφράζουν τα συλληπιτήριά του στην οικογένειά του. Συνεχίζεται η προετοιμασία των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Αγρίνιο, Μεσολόγγιο, Ναύπακτο και τις κοινότητες του νομού. Στις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από όλη την Ιταλοκανονία. Επανερχόμενος στη σημερινή επικαιρότητα, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου υπογραμμίζει ότι μια ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια στιγμή, ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το μέλλον του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, τονίζοντας τη σημασία του πολιτισμού για την ανάπτυξη της πόλης. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η Ιταλοκανονία εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο αυξημένης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, να τηρούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εστία πυρκαγιάς. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της Δευτέρας, 6 Ιουλίου 2026, στο Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Αστακό, Αμφιλοχία, Θέρμο και ολόκληρη την Ιταλοκανονία. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Αναζητάτε μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μία ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα @gmail.com. Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
5: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
5: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
5: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
5: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Cilias.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Τα γιάντας ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες, πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Νταγιάντας ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
7: Νταγιάντας ηλίας, η τέλεια λύση.
4: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
0: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, snacks. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
8: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
11: Μάλιστα.
1: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
11: Μέρι.
1: Έλα.
11: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
1: Γιατί?
11: Παίρνω στον Καλλιτέρη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
12: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
11: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
0: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View. Η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
13: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
14: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
15: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
16: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
15: Από πού την είχατε πάρει?
16: Από το γυροδικείο!
17: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
16: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
17: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
18: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
19: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπάστες γίγας, μπέργκερ, hot dog.
18: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
19: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
20: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
21: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
20: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
21: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
20: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
21: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
22: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
21: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
23: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
24: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
25: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
26: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
4: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
3: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
5: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
3: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
5: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
3: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
6: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
7: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
6: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
8: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
9: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
10: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
11: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
9: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
11: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-57-778.
11: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
12: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι.
4: Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
14: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
15: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
16: Μήπως να πετάμε τότε.
15: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
17: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
18: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
19: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
18: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
19: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
18: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
19: Καθαριστήρια So Clean.
18: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
19: και Πλατεία 3 Φανάρια.
18: Και στο www.soclean.gr.
17: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
20: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη Μαμά Μία.
21: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά Μία και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
22: Μαμά Μία, η συνταγή της επιτυχίας.
23: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 37 17 07.
24: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο παίζει πρώτα εδώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ευνηδιαστική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Ο Υπουργός έφτασε με ελικόπτερο, πραγματοποίησε σύντομες επαφές με στρατιωτικά στελέχη και αποχώρησε λίγο αργότερα. Η επίσκεψη έγινε χωρίς προηγούμενη δημόσια ανακοίνωση και εντάσσεται στις επαφές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας βρίσκεται και η λειτουργία της αγοράς του Αγρινίου. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη», επισημένοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα, νέα παρέμβαση πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Σε ανακοίνωσή του, ζητά σαφείς απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή για το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του θεσμού, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την πόλη. Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις ζητούν με κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο Οικονομικών οι ενώσεις λογιστών και φοροτεχνικών της Ετωλοκρανίας, της Άρτας και της Πρέβεζας. Όπως επισημαίνουν, οι συνεχείς αλλαγές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ο μεγάλος φόρτος εργασίας καθιστούν αναγκαία την παράταση, ώστε να εξυπηρετηθούν σωστά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία της τροχονομικής δραστηριότητας για το μήνα Ιούνιο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 51 τροχαία ατυχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν σχεδόν 4.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και ζώνια ασφαλείας, καθώς και οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλ. Οι αστυνομικές αρχές ανακοινώνουν ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν στους θερινούς μήνες. Επίσης, η αστυνομία ενημερώνει ότι την Τρίτη και την Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ηχήσεις σιρήνων σε περιοχές της Ετωλοκρανίας στο πλαίσιο προγραμματισμένου ελέγχου των συστημάτων πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες καλούνται να μην ανησυχήσουν, καθώς πρόκειται για προγραμματισμένες δοκιμές. Πολιτική εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα στο Μεσολόγγι με ομιλητή τον Υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη. Αντικείμενο της εκδήλωσης είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στα εργασιακά ζητήματα και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αγορά εργασίας. Στην εκδήλωση συμμετέχουν στελέχη της αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί φορείς και πολίτες της περιοχής. Εξαιρετικά σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της πόλης αποτελεί η πρόκριση δύο αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιάτ Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Σύλλογο. Παράλληλα, συνεχίζεται η προετοιμασία των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Μεσολόγγι, Ετωλικό και Νεοχώρι μέσα στον Ιούλιο. Ο Δήμος Ναυπακτίας υπενθυμίζει ότι επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σε ιδιοκτήτες οικοπαίδων που δεν προχωρούν στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαίδων τους σύμφωνα με αντιπυρική νομοθεσία. Ήδη καταγράφηκαν οι πρώτες περιπτώσεις επιβολής προστήμων, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Αυξημένη παραμένει η τουριστική κίνηση στην Ναύπακτο με υψηλές πληρότητες στα καταλήμματα και σημαντική επισκεψιμότητα στο ενετικό λιμάνι και το κάστρο της πόλης, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Στον Αστακό, όπου ο Δήμος Ξηρομέρου ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του νέου δικτύου ίδρυυσης και καλεί όλους τους κατοίκους να προχωρήσουν άμεσα στη σύνδεση των παροχών τους με το νέο δίκτυο. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι σταδιακά θα σταματήσει η τροφοδοσία από το παλαιό δίκτυο προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ίδρυυσης, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα και την αξιοπιστία της παροχής νερού στην πόλη. Στο Ξηρόμερο συνεχίζονται παράλληλα οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Πολιτιστικοί σύλλογοι και τοπικές κοινότητες οργανώνουν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά πανηγύρια και θεατρικές παραστάσεις με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την προσέλκυση επισκεπτών. Ο ΔΔΕ ενημέρωσε σήμερα ότι την 3η 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Βαρετάδας Αμφιλοχίας λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Οι κατοικοί καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά το χρονικό διάστημα της διακοπής. Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προβληματίζουν αγρότες και ακτινοτρόφους στις ορεινές περιοχές του Θέρμου και της Τριχονίδας. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες στην Ήπεθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες της πυροσβεστικής και των εθελοντών ομάδων συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ιδιαίτερα ευχάριστα είναι τα νέα για τον αθλητισμό στην Ετωλοκανονία. Δύο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιά Street K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κουνουγκαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί σημαντική διάκριση τόσο για το Σύλλογο όσο και για την περιοχή. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, ο νεαρός Επαμεινώντας Γερνάς, μετά την επιτυχία του στις πανελλαδικές εξετάσεις, συμμετέχει ήδη στην προετοιμασία της επαγγελματικής ομάδας του Πανετολικού, συνδυάζοντας με επιτυχία τις αθλητικές και τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Επίσης, θλίψη προκάλεσε στην τοπική αθλητική κοινωνία είδηση του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα Δοκιμίου, Αντώνη Λαβράνου. Παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και φίλαθλοι εκφράζουν τα συλληπιτήριά του στην οικογένειά του. Συνεχίζεται η προετοιμασία των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο και τις κοινότητες του νομού. Στις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από όλη την Ετωλοκανονία. Επανερχόμενος στη σημερινή επικαιρότητα, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου υπογραμμίζει ότι μια ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια στιγμή, ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το μέλλον του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, τονίζοντας τη σημασία του πολιτισμού για την ανάπτυξη της πόλης. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η Ετωλοκανονία εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο αυξημένης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, να τηρούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εστία πυρκαγιάς. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της Δευτέρας, 6 Ιουλίου 2026, στο Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Αστακό, Αμφιλοχία, Θέρμο και ολόκληρη την Ετωλοκανονία. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
4: Το Double Espresso Café.
3: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
4: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
3: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
3: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
3: Double Espresso Café.
4: Διπλή απόλαυση.
5: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζει το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
9: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
10: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
11: Με τη μέθοδο Dallas.
10: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
11: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
10: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
11: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
10: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
11: Dallas.
10: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
11: Τηλέφωνα 2641045544
10: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
13: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320-22558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
14: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
15: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
14: σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις, υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων,
8: ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
14: Για ατελείωτες βουτιές.
8: 6976 79 80 23.
15: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
16: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
4: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
5: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
7: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
10: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
11: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
12: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
12: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
12: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
14: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
18: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
17: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
18: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
17: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
18: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
17: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
18: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
17: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
18: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
19: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
14: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi η παραλία? Έχει εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ευνηδιαστική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Ο Υπουργός έφτασε με ελικόπτερο, πραγματοποίησε σύντομες επαφές με στρατιωτικά στελέχη και αποχώρησε λίγο αργότερα. Η επίσκεψη έγινε χωρίς προηγούμενη δημόσια ανακοίνωση και εντάσσεται στις επαφές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας βρίσκεται και η λειτουργία της αγοράς του Αγρινίου. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη», επισημένοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα, νέα παρέμβαση πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Σε ανακοίνωσή του ζητά σαφείς απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή για το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του θεσμού, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την πόλη. Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις ζητούν με κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο Οικονομικών οι ενώσεις λογιστών και φοροτεχνικών της Ετωλοκρανίας, της Άρτας και της Πρέβεζας. Όπως επισημαίνουν, οι συνεχείς αλλαγές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ο μεγάλος φόρτος εργασίας καθιστούν αναγκαία την παράταση, ώστε να εξυπηρετηθούν σωστά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία της τροχονομικής δραστηριότητας για το μήνα Ιούνιο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 51 τροχαία ατυχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν σχεδόν 4.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και ζώνια ασφαλείας, καθώς και οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλ. Οι αστυνομικές αρχές ανακοινώνουν ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν στους θερινούς μήνες. Επίσης, η αστυνομία ενημερώνει ότι την Τρίτη και την Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ηχήσεις σιρήνων σε περιοχές της Ετωλοκρανίας στο πλαίσιο προγραμματισμένου ελέγχου των συστημάτων πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες καλούνται να μην ανησυχήσουν, καθώς πρόκειται για προγραμματισμένες δοκιμές. Πολιτική εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα στο Μεσολόγγι με ομιλητή τον Υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη. Αντικείμενο της εκδήλωσης είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στα εργασιακά ζητήματα και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αγορά εργασίας. Στην εκδήλωση συμμετέχουν στελέχη της αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί φορείς και πολίτες της περιοχής. Εξαιρετικά σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της πόλης αποτελεί η πρόκριση δύο αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιάτ Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Σύλλογο. Παράλληλα, συνεχίζεται η προετοιμασία των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Μεσολόγγι, Ετωλικό και Νεοχώρι μέσα στον Ιούλιο. Ο Δήμος Ναυπακτίας υπενθυμίζει ότι επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σε ιδιοκτήτες οικοπαίδων που δεν προχωρούν στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαίδων τους σύμφωνα με αντιπυρική νομοθεσία. Ήδη καταγράφηκαν οι πρώτες περιπτώσεις επιβολής προστήμων, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Αυξημένη παραμένει η τουριστική κίνηση στην Ναύπακτο με υψηλές πληρότητες στα καταλήμματα και σημαντική επισκεψιμότητα στο ενετικό λιμάνι και το κάστρο της πόλης ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Στον Αστακό, όπου ο Δήμος Ξηρομέρου ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του νέου δικτύου ίδρυυσης και καλεί όλους τους κατοίκους να προχωρήσουν άμεσα στη σύνδεση των παροχών τους με το νέο δίκτυο. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι σταδιακά θα σταματήσει η τροφοδοσία από το παλαιό δίκτυο προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ίδρυυσης, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα και την αξιοπιστία της παροχής νερού στην πόλη. Στο Ξηρόμερο συνεχίζονται παράλληλα οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Πολιτιστικοί σύλλογοι και τοπικές κοινότητες οργανώνουν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά πανηγύρια και θεατρικές παραστάσεις με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την προσέλκυση επισκεπτών. Ο ΔΕΔΙΕ ενημέρωσε σήμερα ότι την 3η 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Βαρετάδας Αμφιλοχίας λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Οι κάτοικοι καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά το χρονικό διάστημα της διακοπής. Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προβληματίζουν αγρότες και ακτινοτρόφους στις ορεινές περιοχές του Θέρμου και της Τριχονίδας. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες στην Ήπεθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες της πυροσβεστικής και των εθελοντών ομάδων συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ιδιαίτερα ευχάριστα είναι τα νέα για τον αθλητισμό στην Ετωλοκανονία. Δύο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιά Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κουνουγκαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί σημαντική διάκριση τόσο για το σύλλογο όσο και για την περιοχή. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, ο νεαρός Επαμεινώντας Γερνάς, μετά την επιτυχία του στις πανελλαδικές εξετάσεις, συμμετέχει ήδη στην προετοιμασία της επαγγελματικής ομάδας του Πανετολικού, συνδυάζοντας με επιτυχία τις αθλητικές και τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Επίσης, θλίψη προκάλεσε στην τοπική αθλητική κοινωνία είδηση του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα Δοκιμίου, Αντώνη Λαβράνου. Παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και φίλαθλοι εκφράζουν τα συλληπιτήριά του στην οικογένειά του. Συνεχίζεται η προετοιμασία των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο και τις κοινότητες του νομού. Στις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από όλη την Ετωλοκανονία. Επανερχόμενος στη σημερινή επικαιρότητα, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου υπογραμμίζει ότι μια ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια στιγμή, ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το μέλλον του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, τονίζοντας τη σημασία του πολιτισμού για την ανάπτυξη της πόλης. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η Ετωλοκανονία εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο αυξημένης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, να τηρούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εστία πυρκαγιάς. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της Δευτέρας, 6 Ιουλίου 2026, στο Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Ασταχώ, Αμφιλοχία, Θέρμο και ολόκληρη την Ετωλοκανονία. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
0: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
4: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάνα Καζάκου, Μιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλπη.
1: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
2: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
3: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
3: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
2: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
3: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
2: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
4: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
5: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
4: Από πού την είχατε πάρει?
5: Από το γυροδικείο!
6: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
5: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
6: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
7: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
8: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
7: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
8: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
9: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
10: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
9: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
10: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
9: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
10: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
9: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
10: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
9: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
10: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
9: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 1019 81. Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310 22 683 6908 671 725.
11: θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση. Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
12: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
11: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
12: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
11: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
12: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
12: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
13: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
14: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
15: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043.
16: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
17: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
18: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
19: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
20: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος
0: για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο Ράδιο Όραμα 101,7.
5: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
6: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρω χοιρινό στεκοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
3: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
8: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
7: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
5: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
7: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
5: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
7: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
9: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
10: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
11: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ.
1: Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών.
2: Κρουαζιέρες.
1: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
13: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
14: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
15: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
14: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
15: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
14: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-7652-44.
15: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
16: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr. Camping Panorama Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Camping Panorama Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 2-6-82-0-51-212.
17: Πώς κοιμήθηκες χθες?
18: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
17: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
17: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
20: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
19: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
20: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
19: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
16: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2-6-35-0-91-345 6-9-74-8-97-6-87 Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
21: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο.
16: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι μία.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
5: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
6: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
7: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
5: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
7: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-57-778.
7: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
8: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
9: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
10: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
11: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
10: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
12: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
10: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
12: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
10: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
13: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
14: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 2641-047-100.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
14: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
14: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
14: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 2641-022-990 και 6942-47-2720.
14: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
15: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις, αληθινή ελληνική κουζίνα, φρέσκα υλικά, οικογενειακό περιβάλλον, με θέα τα καταγάλανα νερά, σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ, ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
16: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
17: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
18: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
17: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
18: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
19: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
9: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
12: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
3: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
12: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 27 940.
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
20: Μήπως να πετάμε τότε?
3: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
21: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
22: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
3: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
22: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
3: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
22: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
3: Καθαριστήρια So Clean.
22: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
3: και Πλατεία 3 Φανάρια.
22: Και στο www.soclean.gr.
21: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
23: Τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα το στηρίζετε. Εδώ οι άλλοι δεν έχουν 30 χρόνια νερό στη Θεσσαλονίκη. Εδώ ο Τούρκος, να πούμε, θέλει να διεκδικήσει τη μισή Ελλάδα. Δεν πονάτε για τους ομοφιλόφιλους στη Θράκη, εσείς. Γιατί μόνο έτσι θα αντιδράσετε. Άμα πούμε στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ρε μάγκες, τι μάγκες βασικά. Ρε λουλούδια, ρε αχλαδιές. Στη Θράκη υπάρχουν ομοφιλόφιλοι που κινδυνεύουν. Μόνο τότε θα αντιδράσουν. Για τους υπόλοιπους δεν ενδιαφέρονται και μας το παίζουν ότι αγωνίζονται για τα δικαιώματα. Ποια δικαιώματα? Τα δικαιώματα της ροδέλας. Να βγείτε να ζητήσετε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που μας τα κάνατε ρανάδες και μας λέγατε ότι ο Κασελάκης θα σώσει την Ελλάδα και τώρα ο Κασελάκης παίζει τένις με τον Άδωνη και έχει πέσει η μάσκα του και έχει αποδείξει το ότι ήταν ευαλτός. Να βγούνε τα λουλούδια και αχλαδιές να πούνε συγγνώμη, Γρηγόρη. Και αν το πούνε με σωστό τρόπο, ίσως να τους συγχωρήσω. Ίσως. Αν και ο πνευματικός μου λέει πάντα να συγχωρώ. Όχι ότι θα βγούνε. Είναι τόσο εγωιστές όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν υπάρχει περίπτωση να βγούνε να πούνε συγγνώμη. Είναι τόσο εγωιστές αυτοί οι άνθρωποι, δεν υπάρχει περίπτωση να παραδεχθούν ότι πέσαν έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραδεχθούν το ότι είναι άσχετοι πολιτικά. Οι κυρίες τώρα τα έχουν κάνει μπεγλέρι. Μπεγλέρι τα έχουν κάνει οι κυρίες. Δεν ακούνε, κάνετε λάθος. Κρυφακούλιδες σαν το Μητσοτάκι είναι. Κρυφακούλιδες είναι κι αυτοί. Κάθονται, ακούν την εκπομπή και παράλληλα βρίζουνε. Γιατί για να με βρίζει κάποιος πρέπει να με έχει ακούσει. Αλλιώς δεν γίνεται αυτό. Πάμε τώρα στην Καριστιανού, στο κοράκι όπως την αναφέρουν τα site, η οποία έκανε τεριούλα και ξεκίνησε να επενδύει. Έβγαλε σπιτάκι ο άλλος, του πήραν το σπιτάκι του άλλου από την εισπρακτική, τάκ, τσίμπησε. Πώς πετάγεται η κότα και τσιμπάει το καλαμπόκι από το χώμα, έτσι και η Καριστιανού τσίμπησε το σπίτι του ανθρώπου. Παπ, κατευθείαν, σαν την κόμπρα. Και πλέον δεν ασχολείται κανένας με το πρόγραμμα του κόμματος Ελπίδα, δεν ασχολείται κανένας με την Καριστιανού. Όλοι έχουν να σχολιάσουν το ότι εδώ πέρα έχει φύγει το μισό κόμμα. Έφυγε και ο Όθωνας Ιακωβίδης, έφυγε και ο Κοκοτσάκης, έφυγε ο Παπα-Νικολάου. Όλοι έχουν φύγει γιατί όλοι λένε: ρε φίλε, πλάκα μας κάνετε. Η τύπησα εκεί πέρα έχει μαζέψει περιουσιακά στοιχεία. Η τύπησα από ό,τι φαίνεται για άλλα πράγματα ενδιαφέρεται. Και δηλώνει ο ένας απογοήτευση, ο άλλος λέει δεν ήταν έτσι όπως τα περίμενα. Και όλοι ήταν από τα ιδρυτικά μέλη. Δεν ακούγατε κι εσείς, καζανοκέφαλοι, τον Γρηγόρη όταν σας έλεγε ότι διακρίνει μια αλαζονία? Δεν ακούγατε που φωνάζαμε εδώ πέρα και λέγαμε ότι πρέπει κάποιος να τη βοηθήσει την κυρία να κατέβει από το καλάμι? Δεν ακούγατε όταν σας λέγαμε ότι με τη Γρατσία κάνουνε βόλτες στην αγορά? Δεν ακούγατε όταν σας έλεγα ότι δεν μπορεί ένα κίνημα να κατέβει στις εκλογές, μόνο ένα κόμμα? Όπως δεν ακούγατε όταν σας έλεγα ότι σε κάποια φάση θα υπάρξουν προβλήματα. Γιατί δεν είναι τυχαία τα μερσεντικά, δεν είναι τυχαία τα πανοράματα, δεν είναι τυχαίες οι εταιρείες επενδυτικές που βαράνε, να πούμε, ακίνητα από φαντ. Δεν είναι τυχαίες, αυτές είναι ενδείξεις. Ενδείξεις είναι επίσης τι άποψη έχει για αυτό που έγινε ο Αυγερινός. Αυγερινέ, πού είσαι ρε φίλε, χάθηκες? Δεν μας λες την άποψή σου για την Γαριστιανού και τα φαντ? Έχει κρυφτεί στο καβούκι του Αυγερινός. Αυγερινέ, βγες από το καβούκι ρε. Για πες μας εσύ, 20 χρόνια στη Μόσχα, σαν ανταποκριτής του αριστερού χώρου, πώς νιώθεις που εκπροσωπείς? Γιατί είσαι εκπρόσωπος τύπου από όσο γνωρίζω. Πώς νιώθεις που εκπροσωπείς μια καπιταλίστρια που έχει επενδυτικά ταμεία, που έχει εταιρείες, συγγνώμη, που ασχολούνται με επενδυτικά ταμεία, με φαντ κοινός? Πώς νιώθεις ρε Αυγερινέ που η Καριστιανού τσίμπησε σπίτι από άνθρωπο που του το πήρανε από έναν εργαζόμενο? Για να καταλάβετε πώς κάνουνε γαργάρα μερικοί. Γιατί δεν σχολιάζει αυτό που έγινε ο Αυγερινός? Πού είναι ο Αυγερινός? Διακοπές λείπει. Έβγε διακοπές. Ρε τον Οκτώβριο πιθανότατα να έχουμε εκλογές. Πού είσαι Αυγερινέ? Θέλουμε την άποψή σου για τα φαντ. Μου βγάλατε τη Γρατσία εκεί μπροστά. Να πει τι η Γρατσία? Ότι δεν το έκρυβε η Καριστιανού. Μα δεν το είπε η Καριστιανού. Οι συνεργάτες της το βγάλανε στη φόρα. Δεν βγήκε η Καριστιανού να πει ότι ξέρετε κάτι παιδιά, εγώ έχω και αυτή την εταιρεία και αγοράζω από εισπρακτικές σπίτια. Αποκαλύφθηκε, ήρθε στην επιφάνεια από άλλη πηγή, άρα το έκρυβε. Και να σταματήσει να λέει η Γρατσία που υποτίθεται πιστεύει στο Θεό ψέματα. Γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος άλλα λέει. Ότι πρέπει να ακολουθούμε το δρόμο της αλήθειας. Άρα μην είστε όπως σας συμφέρει πιστοί, γιατί περνάει, γιατί πουλάει, γιατί βγαίνετε φωτογραφίες με εικόνες από πίσω και τρέχουνε κάποιοι να πιστέψουνε. Ήθελε σπιτάκι από φαντ να αγοράσει, 30 χιλιάρικα η Καριστιανού. Δεν το γνώριζε, έφταιγε ο σύντροφός της. Αυγερινέ, βγες να μας πεις αδερφέ, τι έγινε, έκανε, υπήρξε περίπτωση να υπάρχει, υπάρχει βασικά περίπτωση πλαστογραφίας? Γιατί λέει δεν θυμάται η Καριστιανού. Δεν θυμάται να έχει υπογράψει κι ας ήταν διαχειρίστρια. Αφού δεν υπέγραψε η Καριστιανού, ποιος υπέγραψε? Ο άλλος που είχε το 50% και δεν ήταν διαχειριστής χωρίς την έγκρισή της? Λέτε και ψέματα στον κόσμο. Και σας στηρίζει και το σύστημα, ενεργά σας στηρίζει το σύστημα. Και οι δημοσκοπήσεις σας στηρίζουν ενεργά, ενώ έχετε καταρρεύσει, δεν υπάρχει τίποτα. Ποια είναι τα πρόσωπα? Ποια είναι τα πρόσωπα τα οποία θα βάλετε στα Υπουργεία την επόμενη μέρα εσείς εκεί στο κόμμα Καριστιανού? Δεν έχετε κανέναν. Μόνη της είναι. Μόνη της αυτή. Και μια ιστορία των τεμπών, γιατί έτσι έγινε φίρμα. Μέσα από τα Τέμπη έγινε φίρμα, όχι επειδή είναι κατάλληλη. Ακατάλληλη είναι. Δεν έχει ιδέα από πολιτική. Αλλά έχει ιδέα από εταιρείες που αγοράζουν ακίνητα από εισπρακτικές. Από εκεί έχει σίγουρα ιδέα. Πάμε τώρα στον Τσίπρα. Λοιπόν, Τσίπρα, άκουσέ με. Και όλοι εσείς οι Τσιπρικοί που λέτε ότι ο Τσίπρας μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τόσα χρόνια μέσα στη Βουλή δεν έχει βγάλει άχνα. Τόσα χρόνια έχει αποδεχθεί το ότι κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Ήταν για κάτι μπάνια και για κάτι βόλτες, να πούμε, στην Κούβα. Πού ήταν ο Τσίπρας να πάρει θέση? Βλέπατε τόσο καιρό τον Τσίπρα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο να μιλάει? Ο Τσίπρας είναι βουλευτής. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Το καταλαβαίνετε? Έχει περάσει μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο. Θα έπρεπε να παίρνει θέση. Γιατί 3 χρόνια δεν πήρε θέση? Για ποιο λόγο? Δεν είναι τώρα βουλευτής, ήταν βουλευτής όμως. Διετέλεσε βουλευτής και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι δυνατόν σε όλες αυτές τις κρίσιμες φάσεις να μην μιλάει? Ναι, παρετήθηκε, το ξέρω. Ήταν όμως βουλευτής και ήταν πρώην πρωθυπουργός. Και εδώ πέρα έχουν έρθει τα φαν, τις πρακτικές, γίνεται χαμός με την Τουρκία. Είχαμε 1000 προβλήματα με τα Τέμπη, με το ένα, με το άλλο, και δεν μιλούσε. Πού ήταν τόσο καιρό η πολιτική του δράση? Για πείτε μου ρε παιδιά, ποια είναι η άποψη του Τσίπρα για τα Τέμπη? Τι έχει σχολιάσει ο Τσίπρας για τα Τέμπη, πείτε μου λίγο? Τίποτα. Ανύπαρκτος. Τι έχει σχολιάσει ο Τσίπρας για τα φαντ? Τίποτε. Βρείτε μου εσείς που λέτε ότι πετάω λάσπη, αυτές είναι ομές αλήθειες. Ανύπαρκτος ήταν τόσα χρόνια και τώρα δεν επανήλθε για να σώσει την Ελλάδα. Τον επανέφερε ένας όμιλος. Τον επανέφεραν συγκεκριμένοι εφοπλιστές και συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν θέμα με το Μητσοτάκι. Αλλιώς σιγά μην ερχότανε. Ο άλλος λέει, μήπως ο Αυγερινός λέει σβήνει με βότκες στον πόνο του τα βράδια. Σπασίμπα, baby, τραγουδάει, τι τραγουδάει. Θα βάλουμε ένα τραγούδι στο τέλος για να του φύγει ο καημός του Αυγερινού. Ανύπαρκτος ο πολιτικός προδότης Τσίπρας! Ανύπαρκτος τόσο καιρό! Βρείτε μου μία δήλωσή του και μία άποψή του για τα Τέμπη. Μία. Για τα φαντ επίσης, που βγαίνει σας φουλάει τον πρόλογό του τώρα. Ποιοι ρεστάζουν τα εκατομμύρια από πίσω? Κουραφέξαλα όρθια. Ποιοι στάζουν τα εκατομμύρια? Ποιος Τσίπρας? Πάμε και στον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς, αντί για να σχολιάσει όλες αυτές τις πολιτικές απάτες, όλα αυτά τα οικονομικά εγκλήματα, όλη αυτή τη διαφθορά, όλα αυτά τα λαμόγια που κυκλοφορούν ελεύθερα, όλους αυτούς τους παιδοβιαστές, όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, κάθεται και μου σχολιάζει τη σχέση της Ντόρας με το Μητσοτάκι. Και το ότι κάποτε τους έκλεψε την αρχηγία. Άμα όντως ήθελε να σώσει την Ελλάδα ο Αντώνης Σαμαράς, θα μας μιλούσε για τη σχολική ύλη, θα μας μιλούσε για την κοινότητα, την Ισραηλίτικη κοινότητα, το συμβούλιο αυτό, θα μας μιλούσε για τους Αμερικανούς, για τους Γερμανούς, για τα σχέδια που έχουν, για τον Ελληνισμό που τον κυνηγάνε, για τους Μητροπολίτες οι οποίοι ανοίγουν το χέρι και περιμένουν κάνα φράγκο, ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί πονάει η Νέα Δημοκρατία στο Βορρά. Κούλι πονά και φταίει ο Βορράς. Όσα προγράμματα και αν δώσεις, όσες επιδοτήσεις και όσες αυξήσεις, ο λαός της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, της Θράκης γνωρίζει τι ακριβώς είστε όλοι εσείς. Και σύντομα θα το καταλάβει και όλη η Ελλάδα. Ο Αντωνάκης λοιπόν, γιατί Αντωνάκης είναι για εμένα, ξέρετε, προέρχεται από το Στεφανάκης του Αντωνάκης, γιατί ο Στεφανάκης είναι ο γνωστός ψεύτης. Ο Αντωνάκης λοιπόν, να ξέρετε, ότι πουλάει έναν πρόλογο και ότι το παίζει ήρωας, ενώ στην πραγματικότητα είναι κομμάτι του συστήματος. Ποιον θα βάλει μπροστά στο κόμμα? Ποιονα? Έναν καθηγητάκο που έχει καταντήσει έρμεό του? Έναν καθηγητάκο ο οποίος έχει πέσει στα γόνατα και όλη μέρα το λιβανίζει και λέει ότι είναι θεός ο Σαμαράς, μπας και του δώσει την καρέκλα? Και μπορεί ο Έλληνας να βασιστεί σε έναν καθηγητάκο ο οποίος έχει αλλάξει την άποψή του και προσκυνάει και κάνει κολοτούμπες, μπας και πάρει τη δόξα, μπας και πάρει κανένα φράγκο? Άμα αυτός ο καθηγητάκος έχει προσκυνήσει τον άνθρωπο που έκανε περικοπές, τον άνθρωπο που έχει φέρει τον αντιρατσιστικό νόμο, τον άνθρωπο που άνοιξε τα σύνορα, τον άνθρωπο που υπέγραψε πρώτη φορά σαν υπουργός εξωτερικών το ότι τα Σκόπια ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία, σκεφτείτε στους δισεκατομμυριούχους τι θα κάνει και στους ολιγάρχες ο καθηγητάκος. Όχι κολοτούμπες, τριπλό σάλτο θα κάνει ο καθηγητάκος. Και αυτά σας τα λέω για να καταλάβετε ότι λίγοι έχουν ιδεολογία. Λίγοι πραγματικά αγωνίζονται δίπλα σας και λίγοι έχουν σκυλιάσει να λένε αλήθειες. Για να μην αρχίσουμε να τραβάμε μάσκες για το τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους. Κάτι κουμπάρι, κάτι φιλαράκια, κάτι ομοφιλόφιλοι μες στη Βουλή με ροζ γραβάτα που τα βράδια πηγαίνουν στα ξενοδοχεία και ανταλλάζουν απόψεις. Και πίνουν από το ίδιο μπουκαλάκι νερό. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για κάτι υπουργούς που την έχουν δει γόηδες και μοιράζουν αυτοκινητάκια σε κοπελίτσες που πεθαίνουν για φράγκα. Να μην αρχίσουμε να λέμε ποιοι τσουλάνε την κατηφόρα και ποιοι λειτουργούν σαν πέφτουλες κυριολεκτικά. Γιατί πέρα από πολιτικοί προδότες είναι και ξεφτυλισμένοι κάποιοι. Σαν άνθρωποι και σαν συμπεριφορά δεν μπορώ να ανεχθώ εγώ κανέναν να λέει όλες αυτές τις αρλούμπες του και να το παίζει σοβαρός, ενώ στην πραγματικότητα είναι ψυχανόμαλος. Για να μην αρχίσουμε να ξαναπιάνουμε το θέμα με τους μαστροπούς, με τους παιδοβιαστές και με όλα τα φιλαράκια τους. Έτσι. Για να μην αρχίσουμε να λέμε και για κάτι ζώνες και για κάτι γυναίκες, δαγλάρια που έχουν βγάλει την πίστη σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Άστο που σου λέω! Δεν έχετε ιδέα! Δεν έχετε ιδέα το ότι υπάρχουν εκεί πέρα έξω πολιτικοί σαδιστές! Άλλοι κάνουν τα πάντα για τα φράγκα! Άλλοι κάνουν τα πάντα για να γίνουν διάσημοι! Και υπάρχουν και αυτοί οι ανώμαλοι, τραγικά ανώμαλοι τύποι, που μερικοί είναι για το κάγκελο μέσα και τους καλύπτουν οι εξουσιαστές γιατί τους έχουν πιασμένους από παντού. Μην ξεχνάτε την υπόθεση του Ζαχόπουλου, μην ξεχνάτε τα ροζ βιντεό, μην ξεχνάτε ποιοι έχουν τι και ποιοι φοβούνται. Επίσης υπάρχει ένα συγκεκριμένο site στο σκάνδαλο των υποκλοπών που έστελνε παντού μηνύματα. Ποιος μου λέει εμένα το ότι αυτοί που διαχειριζόντουσαν το Predator δεν ήταν σε συνεννόηση με αυτό το site και δεν χρησιμοποιούσαν αυτό το site. Δεν είναι τυχαίο το ότι ένα συγκεκριμένο site έστελνε, ήταν μέσα στο link στο οποίο παγίδευαν κόσμο. Για να μην αρχίσω να λέω για κάτι αντιδημάρχους, για κάτι δημάρχους, για κάτι προέδρους, για κάτι δημοτικούς συμβούλους, για κάτι περιφερειακούς κάτω εκεί στην Πελοπόννησο, που έχω κάτι μηνυματάκια που μου έχει στείλει ένα ανώνυμο email που παρακαλάει ο άλλος, παρακαλάει, λέει διψάω. Διψάω, λέει. Έχω εδώ πέρα ένα ανώνυμο email το οποίο μου έχει στείλει κάτι μηνυματάκια για έναν εκεί πέρα υπάλληλό μας που έχει μια θέση κάτω στην Πελοπόννησο, που έστελε μηνύματα σε ένα συγκεκριμένο προφίλ στο Instagram και έλεγε διψάω, θέλω να βρεθούμε, του έλεγε διψάω, για να μην σχολιάσω και τι άλλο έγραφε γιατί είναι και μεσημέρι. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη, μη πουλάτε τρέλα. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί οι οποίοι το παίζουν σοβαροί, δηλαδή να τον δεις αυτόν τον τύπο τώρα με γραβάτα, να το δεις ας πούμε με κουστούμάκι, να στο παίζει δήμαρχος, να στο παίζει αντιδήμαρχος, να στο παίζει ξέρω εγώ τι να στο παίζει, και στην τελική παράλληλα να βλέπεις λίγο αυτά τα μηνύματα και να λες ρε φίλε, δεν γίνεται αυτός με τη γραβάτα του και με το κουστούμι του που βγαίνει στα καναλάκια και μας το παίζει σοβαρός και μας το παίζει δήμαρχος και αντιδήμαρχος και πρόεδρος και βουλευτής και υπουργός και ό,τι άλλο. Να είναι τόσο διψασμένος. Τόσο διψασμένος. Να παρακαλάει στα μηνύματα. Να πάει ο άλλος μαζί του για καφέ. Θέλετε να τον κρεμίσω το μαξί μου τώρα, λέτε.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
5: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
6: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
7: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
6: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
6: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Για ατελείωτες βουτιές.
6: 6976 79 80 23.
24: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2-4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
25: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
26: Πώς κοιμήθηκες χθες?
27: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
26: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
26: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
28: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
29: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόλιτσας.
2: η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο, ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371707.
4: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
8: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα @gmail.com.
10: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641050153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
13: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
14: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt.
3: Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641055829, 6984696582.
9: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.
12: Και μωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του Αγωνικού Δικαστήριου, και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
23: Για τους νεοδημοκράτες που έχουν καταδικαστεί, γιατί δεν λες κάτι, ρε Άδωνη.
15: Λοιπόν, τώρα.
16: Γιατί πήρε τα χρήματα.
12: Ξέρετε κάτι, επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω, λέει Άδωνη, δώσε το προς νεοργή, Άδωνη, δες το μέλλον, Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ, Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με τον πιο έντιμος, μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πέτος πρόκειται. Λοιπόν, είχε ανακοινώσει εθνικές εκλογές. Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες.
23: Εδώ είμαστε. Εισαγγελέας ακούει. Στα δικαστήρια ξέρω ότι κάποιοι έχετε ανοιχτό το μικρό, το ραδιόφωνο Focus FM 103,6 και ακούτε. Το ίδιο και στο Μαξίμου. Το ίδιο και σε διάφορες υπηρεσίες κρατικές και στην αστυνομία και στο στρατό και παντού. Ορίστε, δήλωση υπουργού.
12: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες.
23: Ορίστε! Καταγγελία υπουργού έχουμε στην τηλεόραση.
12: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες.
23: Θα έχουμε κάποια σύλληψη? Θα έχουμε αυτοφορό? Θα έχουμε τίποτα? Όχι, ε. Και ο άνθρωπος λέει κιόλας ότι το ήξερε ο Μητσοτάκης και του έκανε χάρη και δεν τον κυνήγησε. Τίποτα! Χαρταετό, ε, δεν πειράζει, μωρέ, αυτή είναι πολιτική, να πούμε. Έχουνε ασυλία. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Καθίστε εσείς να τρέχετε και να νομίζετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουνε σακούλες μαύρες για το σπίτι τους. Γεμάτες οι σακούλες οι μαύρες, ε, όχι άδειες, όπως παίρνεις εσύ για να πετάξεις τα σκουπίδια, γεμάτες. Την ίδια ώρα παίρνουν αρκετά λεφτά και για να περνάνε νομοσχέδια, για να περνάνε κάποιες αποφάσεις, για να μπορούν να ελέγχουν καταστάσεις, να χειραγωγούν κόσμο. Έχουν δημιουργήσει τεχνητή επιστημιστική κρίση. Γιατί θέλουν να φτωχοποιήσουν τον ελληνικό λαό και να μπορούν αυτοί να ελέγχουν νερό, ρεύμα και όλα τα κοινωνικά αγαθά. Γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας Μερκοσούρ, είναι οι ίδιοι νεοδημοκράτες μαζί με τη Λατινοπούλου, η οποία είναι κολλητή τους, που ψήφισαν υπέρ των μεταλλαγμένων. Μαζί τα ψηφίσανε αυτά. Είναι αυτό το παρεάκι λοιπόν που από ό,τι φαίνεται αλλιώς παρουσιάζεται και άλλα πράγματα εκπροσωπεί. Και εσείς δυστυχώς τρώτε τον πρόλογο αμάσιτο. Όταν έλεγα εγώ το ότι υπάρχει το ΧΑΡΠ μαζί με κάποιους καλεσμένους εδώ στον αέρα, όταν λέγαμε εμείς εδώ πέρα το ότι διαμορφώνουν και τροποποιούν το καιρό, κοροϊδεύατε και λέγατε, έλα ρε, τι έργο έχεις δει, τι ταινία είναι αυτή, πού τα είδες πάλι αυτά και τι είναι αυτά που λες και πάει λέγοντας. Όταν έλεγα εγώ το ότι υπάρχει τροποποίηση καιρού, με βρίζατε και με λέγατε συνωμοσιολόγο και ψεκασμένο. Βγήκε στην τηλεόραση ένας καθηγητής και τους εξήγησε πώς πάει το πράγμα. Και κατάπιαν τη μαστίχα που μασούσανε. Επιβεβαιώθηκα για άλλη μια φορά ότι έλεγα την αλήθεια.
17: Βέβαια γίνεται, η μέθοδος τροποποίησης καιρού δεν είναι κάτι που έχει γίνει τώρα τελευταία. Εφαρμόζεται εδώ και τα τελευταία 50 χρόνια. Και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Βέβαια γίνεται, η μέθοδος τροποποίησης καιρού δεν είναι κάτι που έχει γίνει τώρα τελευταία. Εφαρμόζεται εδώ και τα τελευταία 50 χρόνια. Και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία.
23: Άρα
17: σε όλο τον κόσμο.
23: Κανονικά.
17: Κοιτάξτε να δείτε, κυρίως από ειδικά τροποποιημένα αεροπλάνα. Πάλι με αεροπλάνα υπό την καθοδήγηση κάποιων μετρολογικών ραντάρ, μέσα σε καταιγίδες εισάγονται φυσίγγια του ιωδίου αργύρου.
23: Έχουν ψεκάσει δηλαδή τα σύννεφα.
17: Συνέχεια και μάλιστα στις συνέχειες.
16: Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό.
17: Γιατί και εγώ είμαι μετεωρολόγος, από μετεωρολόγος ξεκίνησα. Απλά έχω εξειδίκευση στον τομέα της τροποποίησης καιρού κτλ.
23: Τελευταία φορά που είχαμε ψεκασμό πότε ήτανε?
17: Το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζεται, ναι, στην Ελλάδα είναι γίνεται όταν υπάρχουν, στο ραντάρ υπάρχουν κύτταρα καταιγίδων. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν 3-4 μέρες στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Πριν 3-4 μέρες είχαμε ψεκασμό.
17: Αν θυμάμαι καλά.
1: Με ποιανούν η απόφαση, ενώ λαμβάνεται κάποια απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο, φαντάζομαι από την κυβέρνηση, υπάρχει ενημέρωση των υπόλοιπων φορέων, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, ας πούμε, η διαδικασία ποια είναι που ακολουθείται, θέλω
0: σωστή
1: να
0: ερώτημα.
1: Πω.
0: Γιατί...
17: Μάλιστα, ότι το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται από ένα οργανισμό ο οποίος είναι εποπτευόμενος από το Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όπως ονομάζεται, τον ΕΛΓΑ. Ο οποίος ΕΛΓΑ τι είναι, ένας γεωργοασφαλιστικός οργανισμός, ασφαλίζει τους αγρότες, επειδή δεν υπάρχει η τεχνολογία αυτή στον ΕΛΓΑ καθώς και στο Υπουργείο Γεωργίας, εφαρμόζεται το πρόγραμμα σε συνεργασία με μια ιδιωτική εταιρεία, τη Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών 3ΔΑΕ, η οποία παρέχει όλο τον εξοπλισμό.
0: Δύο μεταδικό ψεκασμό που έχουμε, ή ξέρετε τώρα στην δημοσιολογία, λέει, μας ψεκάζουν ότι είναι κάτι άλλο, για πώς θα λέγαμε. Και οι γραμμές του αεροσύνδεσμου.
17: Αυτό πήγα να σας πω.
0: Και όλα αυτά.
17: Τα chemtrails.
0: Πρόβλημα ότι περνάνε πολλά αεροσκάφη και γίνονται πολλές γραμμές και λέει να μας ψεκάζουν.
17: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Πραγματικά
5: αυτό λέω.
0: Μας ψεκάζουν. Συμπέρασμα, μας ψεκάζουν. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Με τη βούλα.
5: Κανονικά.
23: Πού να καταλάβει ο Ποκοπίκος ο τηλεπαρουσιαστής αυτά που λέμε και αυτά που εξηγούμε. Μα δεν έχει ψαχτεί. Το μόνο που ξέρει είναι να λιβανίζει. Να λιβανίζει τα παιδάκια από το κομματικό σωλήνα και τα κόμματα και τις κυβερνήσεις και τους βουλευτές, τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς. Πού να κάτσει να σκεφτεί το τι παίζει και το τι κάνουν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές. Αφού κάθε πρωί βάζει το χαρτογιακά και πάει να πει το πείμα. Δίκιο είχα για άλλη μια φορά και κανένας δεν θα το παραδεχθεί. Είναι αυτοί οι ίδιοι που λέγανε οι ψεκασμένοι. Γιατί το ψεκασμένοι από εκεί βγήκε. Το ότι λένε ότι μας ψεκάζουν. Και τώρα που αποδεικνύεται τελικά ότι όντως μας ψεκάζουν. Γαργάρα! Γαργάρα! Στο νοσοκομείο λέει πήγανε 40 μέλη της ΚΝΕ με γαστρεντερίτιδα. Γιατί πήγανε λέει βόλτα σε ένα βουνό με τις σημαίες τους, κάνανε πεζοπορία και ήπιανε νερό από το ποτάμι. Σαρπαντίνα τους έχει πάει δηλαδή. Εκεί στην ΚΝΕ. Νερό από το ποτάμι ήπιατε. Τι είστε? Κατσίκια? Ναυάγια, ναυάγια. Την είδανε να πούμε Survivor. Καλά ρε, δεν πήρατε ένα μπουκαλάκι νερό? 40 άτομα με γαστρεντερίτιδα. Και ακόμα πιστεύετε δηλαδή ότι θα σώσει την Ελλάδα το ΚΚΕ? Ή είστε στο payroll? Πώς μπορεί ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα ρε παιδιά να πιστεύει ότι η Ελλάδα θα σωθεί με τον Κουτσούμπα, με την Κανέλη, με τις παπαρίγες και με όλους αυτούς εκεί πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το πάρτι, το κόκκινο πάρτι? Μπορώ να καταλάβω. Αλήθεια. Δηλαδή τι θα κάνει ο Κουτσούμπας? Τι θα κάνει ο Κουτσούμπας, πείτε μου, πώς θα σώσει την Ελλάδα? Η Κανέλη πώς, από την Εχάλη μέσα στην πισίνα που είναι? Δεν μπορώ καθόλου. Άντε όλα τα άλλα. Από εδώ, από εκεί, τρώτε το σανό σας. Το ΚΚΕ, ρε φίλε, φτάνει. Φτάνει, βρε, φτάνει. Δεν πληρώνουν καν τους υπαλλήλους τους σε κάποιους τομείς. Φτάνει. Μιλάνε για την εργατική τάξη και υποτίθεται υποστηρίζουν την εργατική τάξη. Και οι ίδιοι δεν πληρώνουν κάποιους υπαλλήλους τους. Δεν τα λέω εγώ, τα έλεγε ο Τζίμις ο Πανούσης. Ρε τι τρέλα! Πάμε λίγο και στο Γιανακόπουλο. Ο Γιανακόπουλος της Βιανέξ. Και η Παναθηναϊκή, εσείς οι Παναθηναϊκοί εκεί κάτω στην Αθήνα, που βγάλατε πριν λίγο καιρό μια ανακοίνωση ότι θα κάνετε πόλεμο στη Νέα Δημοκρατία, η θύρα 13 νομίζω, ενάντια στη Νέα Δημοκρατία, που είπε και αφού έτσι θέλετε έτσι θα γίνει και θα σας μαυρίσουμε και θα πάρουμε αγκαζέτες γιαγιάδες και θα πάμε στην κάλπη. Κάτι τέτοια βγάλατε στη φόρα. Πώς κρίνετε ρε παιδιά εσείς τώρα δηλαδή το Γιανακόπουλο, ο οποίος ανεβάζει φωτογραφίες αγκαλιά με τον Άδωνη Γεωργιάδη? Πώς κρίνετε δηλαδή το Γιανακόπουλο που έλεγε ότι αυτή η κυβέρνηση έδωσε την Ευρωλίγα στον Ολυμπιακό και κάτι τέτοιες τρέλες? αγκαλιά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Γιαννακόπουλος. Τι λέτε δηλαδή, α, μπράβο, μια χαρά. Είστε περήφανοι γι' αυτό. Εξηγήστε μου. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να συμπλέουν αυτά όλα. Άμα μπορείτε εσείς να μου εξηγήσετε, καλώς. Καλά για τις δημοσκοπήσεις, τι να σχολιάσω που μου λέτε σχολιά στις δημοσκοπήσεις. Τι να σχολιάσω ρε αδερφιά για τις δημοσκοπήσεις. Ότι Μητσοτάκης έχει 30%, είστε σοβαροί. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά, ξεχάστε το. Βγάλτε το από το μυαλό σας. Εικονικά ποσοστά είναι όλα αυτά. Δεν υπάρχει αυτό που λένε. Βάλε λίγο ρε το τραγουδάκι για να μπαίνει λίγο σε mood ο Αυγερινός. Αφιερωμένο στο Θανάση Αυγερινό που δεν βγαίνει να μας πει την άποψή του για την Καριστιανού και τα φαντ και κρύβεται.
5: Εντάξει, παιδιά, θα συνεχίσει. Έχουμε και γέφυρα, περιμένετε. Πάμε τώρα, κουπλέ.
7: Εξαφανιστήκε και εγώ έχω καρφωμένο βλέμμα μου στην είσοδο.
5: Χωρίς
7: και να'ρθει περιμένω. Εξαφανιστήκε χωρίς να πει κουβέντα. Εγώ κοιμάμαι αγκαλιά με μία διπλή κουέρτα που χτυπάει το κρεβάτι κάτω.

0: Ξανά, ξανά το τραγούδι για τον Αυγερινό να τα ακούσει. Μπας και εμφανιστεί να μας πει την άποψή του για τα φαντ και για τις αγορές της Χαριστιανού. Ξαναδώστο!
1: Εντάξει, παιδιά, να συνεχίσει. Έχουμε και γέφυρα, περιμένετε. Πάμε τώρα, κουπλέ.
2: Εξαφανιστήκε και εγώ έχω καρφωμένο βλέμμα μου στην είσοδο
1: χωρίς
2: και να έρθει περιμένω. Εξαφανιστήκε χωρίς να πει κουβέντα. Εγώ κοιμάμαι αγκαλιά με μία διπλή κουέρτα που χτυπάει. Το κρεβάτι κάθε βράδυ με ρωτάει που χτυπάει, γιατί έφυγε και δεν τηλεφωνάει που χτυπάει, γιατί δεν μ' αγαπάει.

0: μέρες ήταν εκπρόσωπος τύπου στο κόμμα της Καρισιανού.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Έβγαινε στα κανάλια και δεν ήξερε ποιο είναι το πρόγραμμά τους και δεν ήξερε τι θα κάνουν με τους βασικούς μισθούς.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Τη μέρα που χάθηκε ίσως να φορούσε μια μπλούζα με τον Ντοστογεύσκι ή με τον Τρότσκι ή με τον Στάλιν.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Ίσως να κυκλοφορούσε και με μια σημαία της Ρωσίας, ίσως, και να έχει κάνει τατουάζ τον Λένιν.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Δεν βγαίνει πλέον στα κανάλια, δεν βγαίνει πλέον στα ραδιόφωνα, δεν βγαίνει πλέον πουθενά. Δεν λέει την άποψή του, δεν κάνει TikTok. Δεν ανεβάζει story. Δεν μας λέει την άποψή του για τις αγορές του κόμματος. Για τα λεφτά της συναυλίας. Για τα χαμένα παριστατικά. Και για την πρόεδρο Καρισιανού που αγοράζει σπίτια από εισπρακτικές.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Πού είναι ο Θανάσης Αυγερινός? Πού έχει πάει? Γιατί δεν απαντάει? Πριν κλείσω την πρώτη ώρα, θέλω να σας πω κάτι για ένα πείραμα για το, στο οποίο υπήρξαν συγκεκριμένες αντιδράσεις. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η μεμαθημένη ανυμπορία, το οποίο είναι ένα μαζικό όπλο καταστροφής των λαών. Γιατί η εξουσία μας φέρεται σαν να είμαστε σκυλιά, ή τουλάχιστον σαν να είμαστε σκυλιά, όπως στο πείραμα του Σέλιγκμαν. Ποιο είναι το πείραμα του Σέλιγκμαν? Λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 60 υπήρχε ένας ψυχολόγος, ο Μάρτιν Σέλιγκμαν, ο οποίος διενήργησε το εξής πείραμα. Έβαλε μέσα σε ένα κλουβί ένα σκύλο στον οποίο κάνανε ηλεκτροσόκ, και σε ένα διπλανό κλουβί έβαλε έναν άλλο σκύλο ο οποίος είχε τη δυνατότητα να διακόπτει αυτά τα ηλεκτροσόκ που πάθαινε ο διπλανός σκύλος με ένα μογλό. Εντάξει, αυτό κράτησε μια συγκεκριμένη ώρα και μετά πήραν αυτά τα δύο σκυλιά και τα τοποθέτησαν πάνω σε μια ηλεκτροφόρα επιφάνεια, από την οποία μπορούσαν να ξεφύγουν φυσικά, έτσι. Αν πηδούσε ο σκύλος, έφευγε. Λοιπόν, ο σκύλος που μπορούσε να ελέγχει τα ηλεκτροσόκ και το μοχλό πήδηξε το εμπόδιο και έφυγε. Ενώ ο άλλος ο σκύλος, αντί για να αναζητήσει τη διαφυγή του, καθόταν εκεί πέρα και ανεχότανε την αντίξωη κατάσταση. Ξέρετε γιατί? Γιατί φοβότανε. Γιατί είχε εκπαιδευτεί στην ανυμπορία του. Καταλάβατε? Και έτσι είναι και οι λαοί. Εκπαιδευμένοι στην ανυμπορία τους. Γιατί φοβούνται να αντιδράσουν. Γιατί φοβούνται να πηδήξουν από αυτή την ηλεκτροφόρα επιφάνεια. Κάθεστε και τους ανέχεστε και επενδύουν στο φόβο σας. Μην τους πιστεύετε. Είναι ψεύτες. Μπορούμε και έχουμε τη δύναμη για να τους τελειώσουμε, για να τους διώξουμε, για να τους εξαφανίσουμε. Αλλά δεν θα μιλήσω τώρα για φαραντούριδες και λοιπούς. Αυτή είναι εντάξει, έβαλαν και τη σύζυγο έβαλε μέσα. Μια χαρά. Ζάχαρη. Και ξέρετε τι άλλο κάνουν οι ευρωβουλευτές εκεί πάνω στις Βρυξέλλες? Ανταλλάζουνε ρουσφέτια. Πάει ας πούμε ο χύψη φαραντούρης, ο χύψη ευρωβουλευτής, και λέει στον ανάλογο ας πούμε της Ισπανίας: βόλεψε τη γυναίκα μου και θα βολέψω και εγώ τη δικιά σου. Και μια χαρά. Ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη. Έτσι δεν είναι, φαραντούρι? Υπάρχουν αυτά ή δεν υπάρχουν, Επίδομα αλλοδαπής λέει. 245.700 ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια στις Βρυξέλλες που θα είναι μαζί ο φαραντούρης και η γυναίκα του. Όχι άσχημα. Παίξτε και λίγο πιάνο τώρα για τα χάπατα και όλα καλά. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Λουλουδάκη κατευθείαν από Κρήτη να μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια.

0: Τι τραγουδάκι να βάλουμε τώρα για κλείσιμο? Τι σηκώνει, λέτε, η φάση? Ε! Λέτε! Να βάλω κανένα από ζετέμ, από την Ανίτα Πάνια. Ταιριάζει νομίζω στο στυλ των πολιτικών. Ανίτα Πάνια, ζετέμ, δεν τα θυμάστε και να τα τραγουδάκια που βγάζανε? Η Τσίλα που τραγουδούσε Μαύρη, το πάρε πόδι της γυναίκας ποδοσφαιρίστριας. Δεν τα θυμάστε αυτά? Έλα μωρέ τώρα, με τρελαίνει. Θα βάλουμε τη Μαλάμα που είχε ένα δόντι και έλεγε τα λέει έξω τα δόντια. Ποιο θέλετε? Το ντου από παντού, ντου από παντού, από τη γυναίκα επανάσταση. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας, δεύτερη ώρα, δώσε, δώσε. Πώς δεν την κάνατε κι αυτή να υπουργό?
1: Γνώμη,
0: αφού όποιον άνεβάζετε μέσα στη Βουλή.
1: Ένα λεπτό.

0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 2.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
4: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
6: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
7: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
6: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
7: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
6: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
7: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
7: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
8: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
9: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζει το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
12: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
12: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
12: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
12: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
12: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
13: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
14: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
13: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
15: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
16: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
15: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
17: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
15: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
17: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
15: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
16: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
18: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
19: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
20: Μαμά μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
21: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
3: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
22: Δεν δίνω περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Δηλαδή, αν τους παραβιάσει, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν δηλαδή? Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα? Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε και όσο λένε και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
23: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος Νιούς στη Ρόδο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Διονύση Λουλουδάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από Κρήτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Λουλουδάκη?
1: Κόντρα στο σύστημα.
0: Έτσι πρέπει, έτσι.
1: Το σύστημα μας θέλει σκλάβους. Όταν δεν πας κόντρα, είσαι σκλάβος.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Δώστε μας λίγο εικόνα, τι ακριβώς συμβαίνει κάτω στην Κρήτη.
1: Εικόνα, έχουμε καινούργια γεγονότα εδώ στην Κρήτη. Το περιστατικό εκεί που έγινε, που υποτίθεται, έτσι είπανε λοιπόν εκεί συλλόγοι και καταδώσανε ένα βοσκό με το γιο του και τον πατέρα, που ο σύλλογος έλεγε ότι δημιουργούσανε προβλήματα, χθες ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου πήρε ένα κοφτάκι, μια πένσα, δεν ξέρω πώς τη λέτε, και άνοιγε τα πλέγματα του φράχτη τσιμάντας του βοσκού με απότερο αποτέλεσμα να βγουν να καταστρέψουν περιουσίες στα ζώα και να κάνουν εικασία μετά ότι είναι αδεσποτεία, να καλέσουν την αστυνομία, αυτός ήταν ο σκοπός, να κατασχεθούν τα ζώα και να πέσουν τα ανάλογα προστήματα. Για κακή του τύχη όμως τον έπιασε η κάμερα. Σήμερα είναι στο αυτόφορο. Και επειδή σ' άκουσα λίγο τον Ιωαννίδη που λέει ότι πρέπει κάτι να ελέγξουμε τους μηχανισμούς αυτής της αρρώστιας της εξουσίας, το γεγονός που έχει βάλει δίνει το εύνασμα, παροτρύνει τους πολίτες να δημιουργούν πρόβλημα, όποιος είναι κακόβουλος, με τον αλλή ότι βάζουμε προστήματα για να καταστρέψουμε παντελώς την κτηνοτροφία. Δεν έχει καταλάβει όμως ο κόσμος κάτι πολύ σοβαρό. Τα αρνιά και τα κρέατα δεν τα γεννούνε τα σούπερ μάρκετ. Θένα αγώνα και μόχθο για να γίνει εκτροφή ζώου. Ή και καλλιέργεια, Γρηγόρη.
0: Ναι. Γενικά ο πρωτογενής τομέας είναι ένας δύσκολος κλάδος.
1: Είσαι εκτεθειμένος στα καιρικά φαινόμενα, πάνω απ' όλα. Είσαι εκτεθειμένος με ζωονόσους. Τώρα, έχουν φανταστεί οι άνθρωποι ότι μια ζωονόσος καταστρέφει, έχουν βγάλει μια απόφαση ότι σφαγιάζομαι ολόκληρο το κοπάδι, κόπους μια ζωή. Και πετώντας τους ψίχουλα 150 ευρώ, ενώ οι Βρυξέλλες δίνουν 500, συν 93 ευρώ άμεσο χαμένο εισόδημα, συν υποστήριξη. Αλλά αρκεί όμως το κράτος να ζητήξει βοήθεια και να πει έχω πρόβλημα εδώ. Αν θα το κάνει βέβαια θα του επιβάλλει εμβολίασε. Εδώ όλοι λένε ότι δεν υπάρχουν εμβόλια, αλλά η τράπεζα στη Βρυξέλλες εμβόλια έχει.
0: Άρα θα μπορούσαν να τα έχουν εμβολιάσει και να μην έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα με όλους αυτούς τους θανάτους των εγωπροβάτων.
1: Ο Κλαβιανός, ο Ανδρέας Τινίατρος Πανεπιστημίου, δήλωσε, είπε δύο κουβέντες βγήκε και είπε, έγραψε μια ανάρξη και συγκεκριμένα λέει ότι ξέρεις κάτι, μια ζωονόσος που είναι αερομεταφερόμενη μέχρι και 3 χιλιόμετρα, που μεταφέρεται με πουλιά, με ζουρίδες, δαρκάδια, σκύλους, γατιά, με μηχανοκίνητα, ένας ιός που μένει 6 μήνες στο περιβάλλον ζωντανός, με άχερα π.χ., με τριφύλια που μας φέρουν εδώ στην Κρήτη, που σε ένα σημείο τα μεταφέρουν σε όλη την Ελλάδα. Το μοναδικό που μπορεί να φταίει τείχος είναι το εμβόλιο. Κανένα άλλο μέσο. Αυτό το γελίο σταματάμε σε ένα σημείο, σε μια διασταύρωση του δρόμου και ψεκάζουμε, είναι για τους ανόητους να πούνε ότι κάτι κάνουν. Επιστημονική βάση δεν έχει όλο αυτό.
0: Άρα βλέπουμε ότι δεν θέλουν να προστατέψουν τους κτηνοτρόφους.
1: Θα πάω σε άλλο ένα βήμα. Αν θέλανε να τους προστατέψουν, ο κανονισμός λέει μέσα σε 24 ώρες ή το αργότερο 48 θα έπρεπε να γίνεται καύση των ζώων. Αντιθέτως όμως δεν γινόταν καύση. Τα θάβανε βάζανε νάιλο από κάτω, τα σκεπάζανε και μετά αναβλίζανε. Τι μου λέει εμένα αυτό? Ότι όποιος ζώο περνούσε από εκεί ήταν εστία μόλις, δηλαδή

0: άστο, πονάει άστο.
1: Να παράγεις. Ενώ στην Λατινική Αμερική όλοι γνωρίζουμε ότι η ποιότητα είναι πολύ χαμηλότερη και ότι δεν ελέγχεται κιόλας και το κρέας και τα προϊόντα που έρχονται.
2: Ότι έρχονται 100 κοντέινερ και ελέγχεται ένα ή το μισό.
1: Ναι.
2: Ή το ένα τέταρτο από ένα κοντέινερ.
1: Άρα στα ράφια έχουν γεμίσει προϊόντα τα οποία δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά, τι ποιότητα είναι.
2: Καμία διασφάλιση και αυτό κακό θα μεγαλώσει. Αλλά πώς θα προτιμήσει ένας καταναλωτής, γιατί οι καταναλωτές όταν κατεβαίνουν οι αγρότες ή οι κτηνοτρόφοι, θα έπρεπε όλοι οι πολίτες να είναι στο πλευρό του. Εάν λοιπόν ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα επιλογής να φάει το ελληνικό αρνάκι με τη σφραγίδα, το χοιρινό, το κοτόπουλο ή οτιδήποτε, μπορεί να επιλέξει. Θα πάει αναγκαστικά σε αυτά που το φέρνουν από τη Μέρκουσουρ.
1: Που είναι και πιο φθηνά, που είναι και πιο φθηνά.
2: Αυτό το πιο φθηνά τώρα, επέτρεψέ μου να σου πω, είναι τώρα. Μετά θα το σε λένε ότι έχει 30 μέρες ταξίδι. Τώρα είναι πιο φθηνά για τις σκλάβους. Εμάς τους πολίτες, η μάζα που λέει και ο άλλος, σιγά λέει να ασχοληθούμε με τη μάζα, τον όχλο. Να μην λέμε ονόματα και βγαίνει κάποιος υπουργός και το διαλαλεί. Επειδή θέλει η μάζα να πάμε στο δικαστήριο να δικαστούμε, πώς είμαστε πλειοψηφία, πώς θα πάμε, αποφασίζουμε. Αλλά από ό,τι άκουσα το άρθρο 86 το υπερπίδησε η Κοβέση, πήγε μετά από γεγονός που είδε ότι 72 άτομα βγήκαν εκεί στον Άριο Πάγο και ένα λόγο δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί να μην θένε να πάει η δική μας εισαγγελία στην Ευρώπη να πούμε να έχουν πενταετία και το σε δίνανε μόνο διετία. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Εκτός ότι θένε να θάψουν όλα αυτά που έχουν κάνει, εγώ προσωπικά σαν Διονύση δεν βλέπω άλλο λόγο.
1: Αλλά θεωρείτε ότι έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο και όλο αυτό το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί και από εκεί πέρα είδαμε το ότι υπήρξαν κάποιες διοικητικές εκκρεμότητες, υπήρξαν πολλά.
2: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να φτάσει στο σήμερα το δημιουργήσανε. Και πώς το δημιουργήσανε? Εγώ θυμάμαι τότε μετά από το 19 και αρχίσανε και βγαίνανε τα φερέφωνα της κυβέρνησης και στέλνανε έτσι, όχι κομματόσυλα, είναι κομματάρχες. Όλοι αυτοί δεν δώνουν κομματάρχες. Και πιάνανε τους ανθρώπους και τους έλεγανε φτιάξετε, μεγαλώσετε τις κτηνοτροφικές δηλώσεις. Οι ίδιοι, δικός μας είναι και ο έλεγχος, δικός μας είναι και όλα. Φτιάξετε κτηνοτροφικές δηλώσεις. Πρόσεξε όμως τώρα εδώ να δεις που είναι το θέμα. Ενώ ο καθένας έκανε τη δουλειά του, δίνουν 100-200 να πάρω με λεφτά από την Ευρώπη. Και μόλις κάτω σκάνδαλο, κανείς δεν ήξερε τίποτα. Και τους αφήνουν εκτεθειμένους. Μα ρε αδερφέ, εσείς μου λέγατε να βάλω τέτοιο, φτιάξε και του γείτονα, φτιάξε και την κόμενα, φτιάξε και, και της Πουτσής Μαρίας. Και στο τέλος μου λες, για το άλλο θέμα. Τότε λοιπόν εγώ, ας πούμε, προσωπικά είχα 200 στρέμματα στο Ψιλωρίτη. Και πάω μία μέρα να κάνω ενεργοποίηση και μου λένε τα έχουμε κάνει δασικά, τα χωράφια σου δεν περνούνε, η ανάλαβη περιφέρεια να σε βάλει χωράφια. Εμένα προσωπικά μου έβαλε στην Καστοριζιά. Εγώ έχω ζώσει στην Καστοριζιά. Και το παράλογο ποιο είναι. Τώρα θέλει να δούνε αν βόσκω σε αυτά τα χωράφια που αυτοί μου βάλανε. Πρόσεξε. Εγώ όλο αυτό βέβαια το σχάθηκα και έζησα την τροχή μου δήλωση εντελώς. Τα μετέφερα του γιου, του λέω γιο μου μπορείς να παλέψεις, εγώ δεν μπορώ. Έχει τα ζώα, μην παίρνεις επιδότηση να πούμε. Και αυτή τη στιγμή μας εκαλούνε να γίνει λέει έλεγχος να δούνε αν είναι τα βοσκοτόπια μας όπως πρέπει και αν βόσκομαι. Εγώ από το Ηράκλειο της Κρήτης βόσκω στην Καστοριζιά.
1: Ναι, αυτό δεν το είχατε δει εσείς στα έγγραφα που σας είχαν παραδώσει.
2: Πώς, όταν σου λένε να λαμβάνει περιφέρεια, αυτή είναι το κράτος.
1: Δηλαδή, θέλετε να εξηγήσετε το ότι στην ουσία το ίδιο το κράτος δημιούργησε τον μπάχαλο.
2: Μπράβο. Αυτοί λοιπόν δημιουργήσανε τώρα το πρόβλημα και τώρα σου λένε, έλα, εδώ να σου πω ένα πολύ απλό. Πότε ξανά έγινε να πηγαίνει η αστυνομία για κτηνοτροφικές δηλώσεις, για ελέγχους, να σπά πόρτες κτηνοτρόφων, πρόσεξε, και να τραβούν τα κανάλια και τι το κάνουν, να φοβερήσουν τις κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι είναι κτηνοτρόφοι. Γιατί δεν πάνε στις λοιπούς που έχουν φτιάξει σαλοδαπούς κτηνοτροφικές δηλώσεις ίδια εκεί της κυβέρνησης. Το γνωρίζω πολύ καλά. Δεν είδα εγώ όμως να πούμε σε κανένα βίντεο, να παίξει σε κανένα κανάλι ότι τόσες χιλιάδες αλλοδαπίτων σε δίνουν επιδότηση. Αυτή το σφιδόκανε.
1: Αλλοδαπί, όσοι έλεγε τον κύριε Λουδάκη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν λέτε αλλοδαπί, τι εννοείτε?
2: Αυτή εννοώ, αυτή που δίνουν, δεν ξέρω, τις επιδοτήσεις που κάνουν στα τέτοια, στα...
1: Σε συγκεκριμένους αλλοδαπούς, δηλαδή δίνουν σε συγκεκριμένους αλλοδαπούς, υπάρχει περίπτωση και σε αυτούς εδώ πέρα που δίνουν άσυλο, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους να δίνουν επιδοτήσεις.
2: Που δεν έχουν ούτε ένα ζώο.
1: Δεν έχουν ούτε ένα ζώο και παίρνουν κάποια αλλοδαπή επιδοτήσεις. Μήπως είναι άτομα συγκεκριμένα και υπάρχει γύρισμα χρημάτων, είναι κόλπο.
2: Αυτό δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω πάντως ότι παίρνουν.
1: Παίρνουν.
2: Τώρα πώς το κάνανε δεν γνωρίζω, δεν ασχολούμαι. Ότι παίρνουν όμως, γιατί αυτά υπάρχουν έγγραφα να πούμε. Ναι. Με χιλιάδες αλλοδαπούς που δεν έχουν. Που δηλώνουν ότι μένουν στο Ηράκλειο, ότι μένουν σε ένα χωριό. Ζώα δεν έχουν. Δεν έχουν ούτε στάβλο ούτε τίποτα. Σε ψηλούς πάλι και κάνουν έλεγχο. Αυτό λοιπόν εμένα στοχοποιήσανε το χτωτρόφο καθαρά για να τον ετελειώσουν το χτωτρόφο. Όταν ένας κλάδος βάλεται από παντού, η κοινωνία αυτή τη στιγμή ακούει ο ΠΚΠ και φαντάζεται ότι ο ένας κτηνοτρόφος είναι τρομοκράτης, ότι ένας κτηνοτρόφος έχει καταχραστεί το χρήμα του δημοσίου, πράγμα το οποίο το αντιλαμβάνεσαι δεν συμβαίνει. Και ας πούμε εδώ που είχαν και φτιάχνουν χιλιάδες άτομα να πούμε, πώς το λένε, κτηνοτροφικές δηλώσεις και πέραν ο ένας πέντε, ο άλλος δέκα χιλιάρικα να πούμε και δεν ξέρω και εγώ τι, σε σχέση με αυτά που πέρανε οι γραβατάκηδες που ακούω, ας πούμε εκατομμύρια, εκατομμύρια, δεν είχαν καμία σχέση, δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν το αρνί από το ρύφι, από το κατσίκι για να το πω. Δεν ξέρουν να το ξεχωρίσουν. Κι όμως πέρανε επιδοτήσεις. Μα εδώ είδα κάποιους δημοσιογράφους, ενώ παίζανε κάποια άτομα συγκεκριμένα όλα τα κανάλια της Ελλάδος, ότι είχαν...
0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
4: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
5: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
6: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
7: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
8: Το Double Espresso Café.
7: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
8: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
7: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
8: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
7: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
8: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
7: Double Espresso Café.
8: Διπλή απόλαυση.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
11: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
12: Μήπως να πετάμε τότε.
11: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
13: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
10: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
3: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
10: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
3: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
10: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
3: Καθαριστήρια So Clean.
10: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
3: και Πλατεία 3 Φανάρια.
10: Και στο www.soclean.gr.
13: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
6: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.

0: ήθελαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
2: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
3: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
2: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
3: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
2: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
3: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
4: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
6: Δυστυχώς είναι μια αλήθεια αυτή, πάρα πολλοί απέχουνε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω και την άποψή σας για τις ιδιωτικοποιήσεις. Γιατί μαθαίνω ότι ξεπουλήσανε το αεροδρόμιο τώρα εκεί κάτω στο Ηράκλειο.
7: Και το λιμάνι του Ηρακλείου.
6: Και το λιμάνι του Ηρακλείου. Και τι κάνουνε, είναι ένα μοτίβο για να τα ακούν και ακροατές. Τι κάνουνε, αφήνουνε τα πάντα να σαπίσουν, αφήνουν τα πάντα να μείνουν καταστραμμένα για να έρθουν μετά και να πούνε ότι τα ξεπουλάμε για να τα αναλάβει κάποιος και να τα εξελίξει. Και γιατί δεν τα εξελίσσει το κράτος.
7: Γιατί απλά θέλουν να τα ξεπουλήσουν. Το τραγικό είναι ότι τόσα χρόνια ξεπουλάνε και το χρέος ανεβαίνει.
6: Πού
7: εδώ
6: πάνε,
7: λοιπόν θα δώσω δίκιο στο φίλο μου τον Βαρουφάκη που είχε πει τότε επί Τσίπρα, τι είπε, ότι μέλλον θα δούμε μόνο άμα φύγουμε από το ευρώ. Και το, πώς το λένε, που είχαν κάνει το διπλωμοψήφισμα. Και ο λαός τότε έδωσε εντολή, καθαρή.
6: Ναι, και ο Τσίπρας έκανε κολοτούμπα. Και ο Τσίπρας
7: ήταν
6: έκανε κολοτούμπα.
7: Ήταν έτοιμοι να φύγουν. Ποιοι θα κατευστρεφότανε, όλη η Ευρώπη εκτός την Ελλάδα. Τώρα τι έγινε, θυσιάσαμε την Ελλάδα για να σώσουμε την Ευρώπη. Και συνεχίζουμε να τη θυσιάζουμε. Γρηγόρη, τώρα μέχρι το 28-29 λέει έχουμε, δεν δίνουμε δόσεις. Μετά το 20, έχουμε κάνει και εσωτερικό μνημόνιο, αυτά τα ξέρεις εσύ, αλλά έτσι για να ακούει και ο κόσμος να πούμε. Μόλις αρχίσουν και πλερώνουν μετά τις εκλογές, φαντάσου ότι είναι τώρα πριν τις εκλογές, άκουγα το πρωί να πούμε μια κυρία, λέει ρε παιδιά, όλα μου τα εισοδήματα ήταν 14.000 το χρόνο. Εγώ έκανα περιορισμένες αγορές στα πάντα, μέχρι και τα cents, ίσα ίσα να τη βγάλω. 500 λέει, ευρώ πρόστιμο επειδή δεν έκανε ηλεκτρονικές αγορές.
6: Τρελό. Το θέμα είναι ότι ο λαός τότε στο δημοψήφισμα ψήφισε ναι, ήθελε να πάμε στη δραχμή, αλλά ο Τσίπρας το
7: ήταν
6: κάνει
7: έτοιμος.
6: Όχι. Έκανε γιατί... κολοτούμπα ο Τσίπρας. Όπως φυσικά πρέπει να πούμε το ότι ένα μεγάλο πρόβλημα γενικά με το λαό είναι το ότι ο λαός θέλει άλλα πράγματα, κύριε Λουλουδάκη, και άλλα κάνουν αυτοί οι εξουσιαστές. Πλέον δεν είναι υπάλληλοι μας. Πλέον είναι οι εξουσιαστές που δεν μας ακούνε καν, δεν μας υπολογίζουν καν.
7: Όταν δίνεις όμως την ψήφο σου, δίνεις δελτή εντολή να σε εκπροσωπήσει βάσει αυτά που έχει βγάλει προγράμματος. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να πετύσει ο λαός να ποινικοποιηθεί το πρόγραμμα.
6: Σωστό.
7: Δεν μπορείς εσύ να μου λες ότι θα με πας στη Σάμο για, πώς το λένε, για διακοπές και μετά να με πετάς στη βαλκονέρα και μου λες κολύμπα τώρα, αλλιώς θα πνιγείς.
6: Σωστό!
7: Γιατί αυτό γίνονται.
6: Σωστό! Όποιος δεν τηρεί το πρόγραμμά του να τιμωρείται ή να τον διώχνουν κατευθείαν από το ελληνικό κοινοβούλιο, να πέφτει. Συμφωνώ μαζί σας. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι και πολλοί για οικονομικά εγκλήματα και για άλλα εγκλήματα πρέπει να πάνε στη φυλακή. Δεν πάει κανένα στη φυλακή. Και μας λένε ότι κρύβονται πίσω από ένα άρθρο 86 όλοι αυτοί οι βουλευτές και οι υπουργοί. Κύριε Λουλουδάκη, πίσω από το άρθρο 86 δεν καλύπτει ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δεν καλύπτει εγκληματικές οργανώσεις. Άρα δεν τους καλύπτει μερικούς το άρθρο 86.
7: Γιατί τώρα δεν τους καλύπτει. Τώρα όταν το χρήμα είναι ευρωπαϊκό, δεν τους καλύπτει. Το γνωρίζουν. Δεν πήγε τυχαία, Γρηγόρη, η Κοβέση και ζήτησε. Ήθελε να δει πόσα άτομα στον Άριο Πάγο ήταν υπέρ του συστήματος. Ήταν συστημική με λίγα λόγια.
6: Ναι.
7: Και να το πούμε τέτοιο. Όταν βλέπεις και δεν διορίζονται αυτοί οι δικαστοί αξιοκρατικά, απλά πιάνουν και τοποθετούν. Ρε Γρηγόρη, σε βάλω σε μια θέση τόσο απλό. Μετά δεν θα μου κάνεις τα θελήματά μου. Αυτό γίνεται.
6: Ναι.
7: Όταν λοιπόν είναι εξουσία, πρόσεξε. Παπάδες. Α, τώρα πιάσαμε και τον παπά. Γιατί τους έδωσε το 5.000.
6: Το
7: πίμνιο. Το πίμνιο. Έχει το πίμνιο κάτω. Θα βγει λοιπόν εκεί η δεσποτάρα να πούμε και να γίνει 2-3.005 που στα σπίτια τους είναι άλλες 15.020 και θα πει και θα βγάλει λόγο. Στηρίξτε τον γιατί αυτός μας διασφαλίζει. Αυτός ρε φίλε να πούμε σκλάβε που τον εβλέψει. Αυτός είναι του συστήματος. Εσύ πώς ακούς ένα. Δηλαδή εγώ πεινάω από κάτω και μου μιλάει ένας χορτάτος για αυτό. Όχι ρε φίλε. Δεν μπορούμε να ταυτιστούμε εμείς οι δυο. Εγώ πεινώ και εσύ είσαι χορτάτος. Δεν γίνεται να έχουμε, όπως είχε πει και ένας μια φορά που ήταν, πώς το λένε, είχε εργοστάσιο και λέει, όταν εγώ λέει, με τον υπάλληλό μου ψηφίζω με το ίδιο κόμμα, ένας από τους δυο μας είναι βλάκας.
6: Ναι,
7: εγώ λέει σίγουρα δεν είμαι βλάκας.
6: Σωστό. Να σας πω όμως και κάτι άλλο. Εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ στη Μακεδονία, στη Θράκη, όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες οι οποίοι συμμετείχαν στις πλεκτάνες, οι οποίοι κοροϊδεύσαν το λαό, τους έχουμε βγάλει στον τάκο. Δεν μπορούν να βγάλουν άχνα εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Δεν κυκλοφορούν καν. Δεν ούτε λαϊκές βγαίνουν, ούτε στον κόσμο, ούτε χειραψίστε τίποτα. Εκεί κάτω στην Κρήτη, μου κάνει εντύπωση, πραγματικά στο λέω, κύριε Λουδάκη, που υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι όχι απλά σας έχουν κοροϊδέψει, σας έχουν εξαπατήσει και ακόμα κάποιοι τους ανέχονται.
7: Γρηγόρη, είναι ένα μικρό ποσοστό το οποίο είναι στρατευμένο, το οποίο έχει φάει λεφτά, έχουν φάει ποσά. Εγώ βλέπω τώρα και βγαίνει ο ένας πίσω από τον άλλο. Έχουν φάει ποσά και δεν μιλούν, υποστηρίζουν. Π.χ. εδώ να πούμε όταν εμείς κάναμε εδώ τις διαμαρτυρίες, δεν θέλω να πω το όνομά του, έβγαινε ένας μπροστά και καθοδηγούσε, κάτι δεν μούστρωνε. Εν τω μεταξύ εμένα με κοιτούσε ο συγκεκριμένος. Επειδή κάνω και βιντεάκια, με κοιτούσε λίγο στραβά. Ήταν σαν να ήξερε ότι εγώ είχα κάτι μαντέψει, να πούμε. Και θυμάμαι συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο, που μπήκαμε στο αεροδρόμιο, λέμε τώρα εμείς εδώ, ναι, και μετά από λίγο, αλλά αποφασίσαμε, ξέρω εγώ, και άφησε λοιπόν όλους εμάς να μπούμε στη διαδικασία, να κάνουμε κατάληψη του αεροδρομίου, να εκτονωθεί με λίγα λόγια η κατάσταση. Και μετά είχε συμφωνήσει στην πίσω μεριά, τον είχαμε εκεί υποτίθεται και πρώτη μούρη και αποφάσισε και λέει πάμε τώρα να φύγουμε. Και μετά από λίγο καιρό μαθαίνουμε ότι κάποια εκατομμύρια είχε διαχειριστεί από επιδοτείες. Όχι χιλιάδες ευρώ, 5 και 10 χιλιάρια. Κάποια εκατομμύρια.
6: Τα συνδικάτα και... λοιπόν, οι συνδικαλιστές οι οποίοι...
7: Οι συνδικαλιστές.
6: Μπράβο, τα συνδικάτα τα οποία συνεννοούνται με την κυβέρνηση και σπάνε κάθε διαμαρτυρία και στην ουσία εξυπηρετούν και όλα αυτά που θέλουν αυτοί οι υπουργοί. Είναι πολύ χοντρό αυτό. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα όμως. Γιατί μαθαίνω για το κτηματολόγιο και εγώ πραγματικά αγαπάω την Κρήτη.
7: Πάμε τώρα στο κτηματολόγιο.
6: Το κτηματολόγιο.
7: Πρόσεξε να δεις η μεγάλη απάτη που το στοφώναζα τότε. Από την αρχή που αρχίζαμε την ιστορία. Το κτηματολόγιο μας εβάλανε. Εγώ π.χ. έχω 200 στρέμματα στα κόλλητα, στον ψιλορίτη από κάτω. Το οποίο ήταν του παππού μου, της μάνας μου και τέτοιοι. Όλοι λοιπόν ο καθένας ήξερε το κομμάτι του. Μας εβάζουν τότε με το δόλωμα της επιδότησης να απαρνηθούμε να μην το δηλώσουμε και τώρα έρχονται και αφιβάλλουν για την ιδιοκτησία μας. Πρόσεξε, δεν μιλάμε για δάση. Μιλάμε για βοσκοτόπια, καθαρά. Βοσκοτόπια. μας ευγάλανε με τρόπο. Τώρα όμως αρχίζει, το πήρανε χαμπάρι τι γίνεται και έχει αρχίσει ο κόσμος και συστρατεύεται. Και δεν είναι μόνο αυτά. Μιλάμε τώρα για εκτάσεις που αγόραζε ο ένας από τον άλλο. Έτσι αγοράζανε, φίλε. Ο άλλος έχει συμβόλαιο να πούμε 50 χρονών. Που πουλούσε τότε σαν στο βιός του που λέμε. Τα αρνιά του, το γάλα του, όλη τη χρονιά και πλέρωνε το γειτόνο. Και το έπαιρνε κομμάτι-κομμάτι. Γιατί είχε ο καθένας ένα κομμάτι. Και τώρα βγαίνει να πούμε παραλιακές εκτάσεις, ειδικά εδώ νότια της Κρήτης, και λένε είναι δασικά. Και δεν μπορεί να το διαχειριστεί.
6: Άρα θα χάσετε τις αγροτολιβαδικές εκτάσεις.
7: Δεν νομίζω να τις χάσουμε, διότι ο κόσμος εδώ δεν θα το ανεχτεί. Αυτοί είναι όλοι καλοί, όση ώρα εδώ στην Κρήτη να το πούμε. Και αυτό, επειδή πήραν τις εκλογές αυτό, μόλις το σεμολάρεις χρήμα, παλαμάκια, ζήτω... Και δεν ξέρω και εγώ τι, όταν πάρουν χαμπάρι ότι το σε πιάνεις το ποπό, η συνταγή χαλά.
6: Μήπως είναι και αργά τότε
7: όμως... Έχουν ένα επαναστατικό χαρακτήρα εδώ.
6: Βέβαια, επαναστατικό χαρακτήρα έχουν, αλλά μήπως είναι αργά όταν συνειδητοποιούν το ότι τους έχουν κοροϊδεύσει. Γιατί καλός ή κακός τους κοροϊδεύουν στην προεκλογική περίοδο και τώρα ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Πρέπει να είναι προσεκτικοί, μην ξανακάνουν το ίδιο λάθος.
7: Λοιπόν, αυτό τώρα όμως οφείλουμε, έχουμε ιερά υποχρέωση. Όλοι εμείς που το παίρνουμε χαμπάρι να είμαστε στα κάγκελα για να ξεξυπνήσουν και οι υπόλοιποι από το λίθαργο. Γιατί όλα αυτά τα λεφτά που το σε δίνανε είναι το χαπάκι να είσαι σαν το μαστουρωμένο.
6: Ναι.
7: Κάτσε εκεί μη μιλάς, το παιχνίδι παίζεται.
6: Έτσι ακριβώς, για να μην αντιδράει ο κόσμος. Πάντως βλέπουμε ότι και στα εθνικά θέματα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και το ότι υπάρχουν αρκετές ανακοινώσεις και είχαμε και ένα επεισόδιο σοβαρό στην Κάσο που είναι πολύ κοντά στην Κρήτη και το τουρκολιβικό μνημόνιο και γενικά οι Τούρκοι έχουν αποθρασινθεί και θέλουν, λέει, να πάρουν και τα τρία τέταρτα της Κρήτης, ότι τους ανήκει, λέει.
7: Να έρθουνε, αλλά να έρθουνε έτοιμοι να πούμε και να στηθούν στα τέσσερα. Λοιπόν, εδώ δεν βλέπεις πως τον ελέγχει τον υπουργό που είχαν. Όχι τον ειδικό σύμβουλο στην άμυνα που τον επήρανε να πούμε οι Ρώσοι, που έχουν, δεν με νοιάζει τώρα, έχουν πείσει να πούμε και το λαό ότι θα κερδίσει η Ουκρανία. Δηλαδή πόσο ανόητος μπορεί να είναι κάποιος να πιστεύει ότι ορισμένοι που ξέρουμε τι έγινε στην πλατεία Μεϊντάν του 2014 που κάνανε πραξικόπημα και πήραν την εξουσία ενώ ήταν φιλορωσικά η Ουκρανία, που ιστορικά τέλος πάντων η Ουκρανία ανήκει, να πούμε, όλα τα χρόνια ανήκει στη Ρωσία. Και τώρα να πούμε, πες μου τον πιο βγάλανε προχθές, να πούμε, τον ειδικό σύμβουλο άμυνας που του κάνανε φάρσα.
6: Θάνος Ντόκος.
7: Ναι, Ντάκος. Εμείς ναι. Ντάκο λέμε κάποιο που είναι ξερό παξιμάδι, που δεν δουλεύει τίποτα εγκεφαλικά και απλά τον εβάλλουν σε μια θέση να υπογράφει, ξέρω εγώ, εκεί και να του δίνει και ένα μνιάτικο. Αυτός λοιπόν χωρίς καμιά δικλίδα να επεξεργαστεί με ποιους μιλάει, άρχισε και έλεγε και διάφορα. Και είπε και το περιβόητο, έχουμε εκλογές, μην ξαναγίνει αυτό το περιστατικό, να έχουμε πλιάρια ντρόμους ιστορίες. Άκουσα και το άλλο, το έβγαλε, η Εστία το έβγαλε. Ότι στείλανε μήνυμα του Ερντογάν μέσω αυτού που είναι στη Λιβύη, δεν θυμούμε πως τον λένε. Ξέρεις κάτι, ο Ερντογάν λέει να μην ανακοινώσει τη γαλάζια πατρίδα, αυτά που θέλει τα νησιά, που θέλει τα τρία με τέταρτα της Κρήτης, να μην την ανακοινώσει, λέει, μετά τις εκλογές γιατί θα του κάνουν ζημιά.
6: Ναι.
7: Τι έγινε, έχουν υπομονέψει όλα αυτά, τα έχουν προγραμματίσει και απλά θέλουν να εδραιωθούν για να τους κάνουν πλάτες. Για μόνο για αυτό το λόγο, όποιος είναι φιλοπατριώτης, μόνο για αυτό το λόγο. Ότι ξανοίγουν να ξεπουλήσουν τα νησιά στους Τούρκους, μόνο για αυτό το λόγο έπρεπε να αγωνιστεί κατά αυτής της κυβέρνησης που έχει
6: αποφασίσει. Βέβαια, και τη Θράκη και τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και για την Κύπρο και για όλα. Ακούστε όμως, κύριε Λουλουδάκη, ένα λεπτό. Διότι καταλαβαίνω ότι είστε πατριώτης και ο πατριωτικός χώρος είναι τεράστιος και δυστυχώς ακόμα και οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και η κυβέρνηση πολεμάνε τον πατριωτικό χώρο. Ακούστε με, κύριε Λουλουδάκη. Εγώ, σαν ειδικοδυναμίτης που έχω υπηρετήσει στη Ρεντίνα, στη Δέλτα Μοίρα, Γνωρίζοντα ότι κάτω υπήρχε η πρώτη μοίρα ληξιτουριστών στα Χανιά. Και βλέπω το ότι ο ΔΕΝ διασταδιακά τα έχει κλείσει όλα αυτά. Δηλαδή έχει υποβαθμίσει τις ένοπλες δυνάμεις. Και καλώς ή κακώς υπήρξε και ένα θέμα. Υπήρξε και ένα θέμα με τα όπλα στην Κρήτη. Και θεωρώ ότι θέλουν να αφοπλίσουν την Κρήτη, διότι όλη την άλλη Ελλάδα την έχουν αφοπλίσει. Την ίδια ώρα, κύριε Λουλουδάκη, μαθαίνουμε ότι οι Τούρκοι προσπαθούν να περάσουν όπλα. Χθες πιάσανε προχθές Τούρκους οι οποίοι πήγαν να περάσουν 50 πιστόλια. Και ρωτάω εγώ. Ποιος μου λέει εμένα ότι μακροχρόνια μετά τις εκλογές, εφόσον ξαναπάρουν την εξουσία, δεν θα έχουμε κανένα θερμό επεισόδιο εντός της χώρας και θα μείνουμε σύξυλοι και δεν θα μπορούμε να υπερασπιστούμε τίποτα.
7: Να ξέρεις ότι η κυβέρνηση όπως και οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι οι Κρητικοί οπλοφορούν. Και αυτό να ξέρεις τι φοβίζει, γιατί οι Τούρκοι όπου πάνε, ιστορικά τουλάχιστον εγώ κάνα 10 χρόνια στον ελληνικό στρατό, αυτοί όπου πάνε καλλιεργούν το έδαφος. Και είναι νεκρό το έδαφος, όπως και τότε μπήκανε στην Κύπρο, να πούμε. Στην Κύπρο τους έλεγανε τρεις μέρες, θες μάχη, καταλάβετε, γυρίστε πίσω. Θες μάχη, καταλάβετε, γυρίστε πίσω. Που εγώ είχα κουβεντιάσει με ένα καραβανά που λέγανε τότε, και ήταν τότε λοχεία, επί της Κύπρου, όταν υπηρετούσα. Και μου λέει ένα πενιντάρι μου λέει να ήταν, στο σημείο που κάναμε την απόβαση, σκόλωνε όλους.
6: Ναι.
7: Τους ανοίξανε με λίγα λόγια, κατεβάσανε το πατελόνι μεθοδικά, μου τις βγάλανε να πούμε μέρα, πότε βγαίνει μέρα μεσημέρι φάλαγγα, πότε βγαίνει, να πάνε να καταλάβουν θέσεις μάχης. Ποτέ.
6: Υπάρχει και βγάλανε
7: για να στερήσει αεροπορία.
6: Υπάρχει και ο φάκελος της Κρήτης που δεν έχει ανοίξει ακόμα για να δούμε ποιοι ήταν οι προδότες και ποιοι παρέδωσαν την Κρήτη, διότι εγώ δεν θεωρώ ότι η Κρήτη έπεσε, την παρέδωσαν.
7: Η Κύπρος,
6: Κύπρος.
7: Ο Πατακός είχα την τιμή να τον εγνωρίσω προσωπικά. Λέει ανοίξτε τον το φάκελο. Γιατί όταν είχε πάει ήταν εδώ κοντά στο χωριό μου έμενε, στις Αγίες Παρασκευές, εκεί τον εφάψαμε κιόλα. Είχε πει λοιπόν το περιβόλι, το πήγε στη μάνα του να την δει και του λέει παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό. Γιατί λέει τότε ο Πατακός. Του λέει τι έκανα ρε μάνα, πες μου τι έκανα. Που είχε δώσει διαταγή που στα χωράφια κατουρούσαν οι ανθρώποι

0: είχαν παραδώσει την εξουσία για να πάρει στη μεταβατική πολίτη δημοκρατικά να γίνει. Όλα αυτά που γίνανε και τότε με την Κύπρο δεν την παρέδωσε ο τέτοιος. Απλά αδερφέ, για να μην πω τώρα να πούμε για ορισμένους να μην ξεγυβεντίζονται για τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, γιατί αυτό συνέβη ιστορικά τουλάχιστον που γίνεται στα φόρα για κάποιους να πούμε και ηγετικά στελέχη.
1: Ναι.
0: Για να μην ξεγυβεντιστούνε, παραδώσανε μια χώρα, να πούμε, παραδώσανε την Κύπρο.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων.
1: Μια τελευταία ερώτηση έχω να σας κάνω, γιατί έχουμε δύο λεπτά και θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά. Διότι εγώ είμαι της άποψης το ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει σκληρή τιμωρία. Ακούστε με, κύριε Λουδάκη. Τι πιστεύω. Δεν υπάρχει παραδειγματισμός. Γιατί όταν κάποιος τιμωρείται για κάτι που κάνει σκληρά, τότε ο άλλος φοβάται να κάνει κάτι παρόμοιο. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τιμωρία, δεν υπάρχει σκληρός παραδειγματισμός και γι' αυτό είναι όλοι ανεξέλεγκτοι. Συμφωνείτε? Πρέπει επιτέλους κάποιος να γίνει απόλυτος και όποιος δεν είναι σωστός, όποιος παρανομεί, όποιος κατακλέβει το λαό, να μπαίνει στη φυλακή και να μην ξαναβγαίνει, να μην ξαναδεί ήλιο.
0: Όσο καιρό υπάρχει διάκριση όσον αφορά την ποινή, αν είναι ο Διονύσης τον ετιμωρούμε τόσο για το ίδιο πράγμα, αν είναι ο Γιάννης τόσο, αυτά θα διονύζονται. Πρέπει επιτέλους ο νόμος να είναι ακάθεκτος για όλους τους πολίτες.
1: Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Διονύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Τα φιλιά μου.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε. Καλά. Ακούσαμε τον κύριο Διονύση Λουλουδάκη από την Κρήτη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τώρα τρίτη ώρα με έναν άνθρωπο από την Κέρκυρα, ο οποίος τόσο καιρό έδινε μια μάχη κόντρα στις πυρκαγιές, πάνω στα παρατηρητήρια. Εθελοντικά, και πλέον δεν τους θέλουνε. Δεν θέλουνε, λέει, να παρατηρούνε εθελοντικά αν υπάρχει φωτιά. Γιατί αυτοί τι κάνανε? Ανεβαίνανε πάνω σε κάποια κιόσκια που είχαν εκεί στην Κέρκυρα και με τα κιάλια τους, με τον εισοπλισμό τους, με τον ασύρματο, βλέπανε που έχει καπνό και ενημερώναν κατευθείαν την πυροσβεστική. Γιατί το σύστημα από μόνο του δεν μπορεί να καλύψει από ό,τι φαίνεται. Και το κάνανε αυτοί εθελοντικά. Και τώρα έρχεται αυτό το σύστημα και τους λέει ότι εσάς δεν σας θέλουμε. Δεν σας χρειαζόμαστε. Για ποιο λόγο το λέει αυτό? Θα ακούσουμε λοιπόν τρίτη ώρα τι έχει να μας πει ο κύριος αυτός, για να καταλάβουμε και τι σχέδια υπάρχουν στην Κέρκυρα και τι σχέδια υπάρχουν γενικά από τους καπιταλιστές στην πατρίδα μας. Για να βάζουν κάποιοι ίσως φωτιές ανενόχλητα, ήρεμα ρωτάω. Ήρεμα ρωτάω. Γεια και δεύτερη ώρα είχαμε τον κύριο Λουδάκη. Θα βάλω ένα τραγούδι κρίτικο από τον Βασίλη Σκουλά. Φοβερό τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων. Και σε λίγη ώρα ξανά κοντά σας μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Τραγουδάρα. Άστο. Κουμπάρε, άστο.

0: του Άγιο.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
5: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Amourgis Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
8: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
7: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
8: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
7: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
8: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
8: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
10: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
11: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
12: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
13: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας.
0: Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
13: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
0: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
13: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
18: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
17: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
18: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
17: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο. Στόρια και κάθετες περσίδες.
18: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
17: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
18: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
17: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69-42-47 27-20.
18: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
0: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
19: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
20: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
19: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
20: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
19: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
22: Ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. Μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
23: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
22: Ποια δημοκρατία?
23: Υπάρχει.
22: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους. τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
23: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
22: Όχι.
23: Στους πολιτικούς.
22: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
23: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
22: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
23: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
22: Δεν πειράζει.
23: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
22: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
1: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
2: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
1: Τι να του πω.
2: Στα 67 του.
1: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.

0: Εδώ είμαστε Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σπύρο Αλεξανδρή από την Άλμκε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά.
0: Κύριε Αλεξανδρή, εδώ διακρίνουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την εθελοντική ομάδα, την οποία πλέον δεν τη θέλει από ό,τι φαίνεται το σύστημα να παρατηρεί τα βουνά και τις πυρκαγιές. Θέλετε να το πιάσουμε από την αρχή και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Εμείς είμαστε μια ομάδα αθλητική, δηλαδή, η οποία βλέπαμε κάποια κενά στο νησί μας για την πυρασφάλεια. Αποφασίσαμε λοιπόν να καλύψουμε αυτά τα κενά, αφού οι υπηρεσίες είναι λοιπές. Αυτό που κάνουμε είναι καθαρά πυρασφάλεια. Δηλαδή ανεβαίνουμε στα βουνά της Κέρκυρας, κάνουμε παρατήρηση και όταν δούμε καπνό ειδοποιούμε την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν είμαστε θελοντές στα μήτρα της πολιτικής προστασίας. Είμαστε απλοί πολίτες που θέλουμε να προστατεύσουμε αυτό το νησί που γεννηθήκαμε.
0: Ναι, αλλά όταν δεν πληρώνεστε για κάτι που κάνετε, το κάνετε εθελοντικά.
1: Εννοείται, δεν πληρωνόμαστε από πουθενά, δεν έχουμε πάρει εξοπλισμό από πουθενά και άλλα ασυρμάτους που συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Δεν έχουμε πάρει από πουθενά τίποτα. Μόνο ό,τι δωρές κάνει ο κόσμος που αναγνωρίζει το έργο μας.
0: Άρα δηλαδή, εθελοντική δράση, γι' αυτό σας ονόμασα εθελοντές, γιατί υπάρχει εθελοντική δράση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
0: Τι ακριβώς κάνατε εσείς σαν εθελοντές?
1: Παρατήρηση στα βουνά. Είμασταν πάρα πολλά άτομα εν αρχή, έτσι. Ανεβαίνουμε στο βουνό της κάθε περιοχής που κατοικούμε, έχουμε τα κιάλια και παρατηρούμε με το που θα πιάσει φωτιά να δώσουμε το σήμα στην πυροσβεστική ότι στο τάδε σημείο βλέπουμε καπνό. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και πολλές φορές, πολλά δικά μας παιδιά που στη δική τους περιοχή έχει πιάσει φωτιά, να βοηθήσουν την πυροσβεστική υπηρεσία, την πολιτική προστασία, με όποιο τρόπο μπορούν. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν χρειαζόμαστε μία πιστοποίηση για να προστατεύσουμε τον τόπο μας.
0: Ωραία.
1: Κάτι άλλο.
0: Ένα λεπτό, πριν πάμε στο κάτι άλλο. Εσείς στην ουσία πόσα χρόνια είστε παρατηρητές αυτών των πυρκαγιών και βοηθάτε με τη δική σας δράση?
1: 3 χρόνια. Άτυπα μας γνωρίζουν όλες οι υπηρεσίες του νησιού, μα όλες, και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια και η πυροσβεστική υπηρεσία. Κάθε χρόνο μιλάμε με τους διοικητές της πυροσβεστικής, μας καλεί στο γραφείο του να μας γνωρίσει ο διοικητής. Φέτος ο διοικητής μας είπε ότι είμαστε τα μάτια του. Κυριολεκτός αυτό που λέω. Παιδιά, είσαστε τα μάτια μου. Και όταν το ρώτησα, κύριε διοικητά, αν εμείς δεν υπάρχουμε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, δεν πήρα καμία απάντηση.
0: Είστε τα μάτια τους, αλλά από ό,τι φαίνεται, πλέον δεν θέλουν να είστε τα μάτια. Και από πού και ως πού δεν θέλουν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο να μην θέλει κάποιος, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι από μόνοι τους να κάθονται πάνω στα βουνά και να ενημερώνουν την πυροσβεστική μου? Ακούγεται πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ θετική αυτή η δράση.
1: Θα σας εξηγήσω. Είχα ζητήσει εγώ προσωπικά, σαν μέλος της Λέσχης, με έτοιμά μου σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, επειδή η πυρασφάλεια που κάνουμε στα βουνά είναι να καθόμαστε στα βράχια με τα φίδια και στα περνάρια, ζήτησα αν μπορούν να μας φτιάξουν 2 απλά πυροφυλάκια, να είμαστε σε μια σκιά και καλυμμένοι. Εδώ και 2 μήνες λοιπόν δεν πήρα απάντηση παρά μόνο από το δασαρχείο, το οποίο μου έλεγε ότι αυτό το αίτημα θα το παραχωρήσουν στην πυροσβεστική υπηρεσία και αν κρίνει η πυροσβεστική υπηρεσία, βλέπουμε και κάνουμε. Δεν πήρα από αλλού καμία απάντηση. Πριν 3-4 μέρες τηλεφώνησα στην προϊσταμένη της υπηρεσίας της πολιτικής προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας να τη ρωτήσω τι γίνεται με το αίτημά μου. Και η κυρία μου απάντησε, θα σας πάρω τηλέφωνο. Της λέω, πότε θα με πάρετε τηλέφωνο? Έχουν περάσει 2 μήνες. Και της είπα τη λέξη, ότι αν μέχρι τη Δευτέρα δεν έχω μία απάντηση, που είσαστε στο αρμόδιο όργανο εσείς, αφού το λασαρχείο μου απάντησε, θα πάρει άλλη έκταση το θέμα. Και μου είπε τη λέξη, κύριε Σπύρο, απειλείτε την υπηρεσία. Εσείς αυτό το ακούτε σαν απειλή?
0: Όχι, το ότι πρέπει στην ουσία να δημιουργήσουν κάτι για να σας εξυπηρετήσουν. Χάρη τους κάνετε, δεν σας πληρώνουν. Χάρη τους κάνετε. Κανονικά αυτοί θα έπρεπε να κάνουν τη δουλειά που κάνετε εσείς.
1: Ακριβώς τη δουλειά τους κάνουμε. Κάνουμε τη δουλειά του δασαρχείου, της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής. Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε τον τόπο μας. Και δεν θέλουμε να καεί ούτε ένα δέντρο, κυριολεκτός αυτό που λέω. Δεν θέλουμε να δούμε να χάνεται ο τόπος μας, γιατί κάποιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν. Αυτόματα λοιπόν η κυρία η συγκεκριμένη ήρθε σε μια συνεννόηση με κάποιους άλλους διοικητικούς και αποφάσισαν τη Δευτέρα, το Σάββατο, ενώ υπήρχε μεγάλη φωτιά στο βόρειο συγκρότημα της Κέρκυρας και δικά μας παιδιά ήταν με δικές τους υδροφόρες και έδιναν νερό στην πυροσβεστική και στην πολιτική προστασία του Βορρά, που είναι άψογοι εκεί πάνω, άψογοι κυριολεκτό, λειτουργούν πραγματικά. Την ίδια μέρα, το Σαββάτο το απόγευμα που ανεβήκαμε στο βουνό για πυρασφάλεια, είδαμε μπροστά μας ένα τζιπάκι του δασαρχείου, με 2 δασικούς υπαλλήλους. Παιδιά, λέει, απαγορεύεται. Απαγορεύεται γιατί? Έχει βαθμό επικινδυνότητας 3 και επικαλέστηκαν την απόφαση του Περιφερειάρχη. Μα αν δεν ανεβούμε με βαθμό επικινδυνότητας, πότε θα ανεβούμε? Όταν είναι όλα καλά?
0: Γιατί όμως θεωρείτε ότι δεν σας επέτρεψαν να ανεβείτε?
1: Γιατί προφανώς ανοίξαμε μία κόντρα με το σύστημα. Συγκεκριμένοι διοικητικοί δεν μπορούν να πάρουν θέση και έβαλαν την υπογραφή τους, γιατί φοβούνται μην περάσουν ΕΔΕ από τις άλλες προϊσταμένες των άλλων υπηρεσιών, βλέπε δασαρχείο, βλέπε πολιτική προστασία. Άτυπα είχαμε την επιβεβαίωση ότι από την περιφέρεια έχουν δώσει εντολή να μην μας ενοχλήσει κανείς. Έχουμε διακριτικά που ανεβαίνουμε στο βουνό, έτσι, δεν πάμε με τα ρούχα της δουλειάς, της βόλτας που πάμε, έχουμε γυλαίκα που πάμε πάνω στο βουνό, έχουμε διακριτικά. Επειδή λοιπόν 3 χρόνια αναγνωρίζουν όλο το έργο μας και βλέπουν ότι πραγματικά βοηθάμε, όταν ανοίξαμε αυτή την κόντρα δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Το μόνο που μπορούν να μας προσάψουν είναι ότι δεν είμαστε στα μητρά της πολιτικής προστασίας. Μα εθελοντισμός σημαίνει θέλω και κάνω κάτι από μόνος μου. Με ευθύνη δική μου. Είναι κακό να προστατεύσω τον τόπο που γεννήθηκα. Μου το απαγορεύει κανένα νομικό πλαίσιο?
0: Φυσικά και όχι.
1: Το λοιπόν.
0: Και στην ουσία τι, επειδή ας πούμε νευρίασε μία υπάλληλος στο Δήμο, θα απαγορεύσουν σε όλους αυτούς τους εθελοντές να συνεισφέρουν? Πλάκα μας κάνουν.
1: Όχι, δεν κάνουμε καθόλου πλάκα. Και εμείς πώς το βρήκαμε αυτό? Υπάρχει ένα συντονιστικό κέντρο. Το αποφασίζουν όσοι διοικούν τον τόπο και τα διαβάσαμε και τα είδαμε. Δεν θέλω να δώσω...
0: Δηλαδή τόσο καιρό σας επέτρεπαν να ανεβείτε για να κάνετε τη δουλειά αυτή, ενώ τώρα δεν σας το επιτρέπουνε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και αυτό όλο γιατί υπήρξε, ας πούμε, μια αντιπαράθεση για αυτά τα κιόσκια με την υπάλληλο από το Δήμο.
1: Την προϊσταμένη συγκεκριμένα.
0: Την προϊσταμένη. Δηλαδή θεωρείτε και... ότι λειτουργήσαν εκδικητικά απέναντί σας?
1: Θεωρώ πως ναι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Θεωρώ ναι. Εμείς κάνουμε τη δουλειά των υπηρεσιών 3 χρόνια και φέτος 4 χρόνια. Δηλαδή, εκεί που έπρεπε η δασική υπηρεσία να έχει πυροφυλάκια στην Κέρκυρα και δασοφύλακες να επιτηρούν το νησί, δεν υπάρχει ούτε ένα πυροφυλάκιο επαδρωμένο. Ούτε ένα. Η πολιτική προστασία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας δεν θα πω ότι υπολειτουργεί, θα πω ότι δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή ένας παρατηρητής σε αυτά εδώ τα φυλάκια, υπάρχουν όμως διορισμένα πρόσωπα.
1: Διορισμένα πρόσωπα στα γραφεία, όχι στα βουνά της Κέρκυρα.
0: Δηλαδή τα γραφεία είναι γεμάτα και τα βουνά δεν έχουν προσωπικό.
1: Ακριβώς. Δεν έχουν ένα πυροφυλάκιο, κύριε Σερέτη. Ένα πυροφυλάκιο δεν έχουν. Δεν καλύπτουν ένα πυροφυλάκιο σε όλη την Κέρκυρα. Θέλετε να το καταλάβετε? Αυτή είναι η αλήθεια. Και σήμερα έκανα αίτημα, η λέσχη μας έκανε αίτημα, να δούμε τελικά, να μας αποδείξουν πού υπάρχουν αυτά τα πυροφυλάκια. Μήπως είμαστε και τρελοί? Και ο αυτός σκοπός μας είναι να μην καεί το νησί μας. Δεν θέλουμε να ζήσουμε πράγματα που έχει ζήσει όλη η Ελλάδα. Δεν το επιτρέπουμε στη συνείδησή μας. Πού είναι το κακό?
0: Πώς κοιτάτε τώρα να αντιδράσετε σε όλο αυτό που συμβαίνει? Πώς θα κινηθείτε?
1: Εγώ θα σας μιλήσω για εμένα. Δεν ξέρω για την ομάδα τι θα αποφασίσει. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Εμένα στα 53 μου με προσβάλλανε σαν άνθρωπο. Μου προσβάλλανε να προστατέψω τον τόπο των γονιών μου, των παιδιών μου, τον τόπο που γεννήθηκα. Δηλαδή τι θα κάνω? Θα κάνω τη δουλειά τους και θα παίρνω να τους λέω, ξέρετε κάτι, έπιασε φωτιά σε αυτό το σημείο? Όταν εγώ ο ίδιος προσπαθούσα και ήμουνα το δεξί χέρι της πυροσβεστικής. Εγώ μίλαγα με τον ίδιο τον διοικητή. Εγώ προσωπικά. Όπου χρειαζόταν να μιλήσουμε, εγώ πήγαινα μπροστά. Και μας βάζουν τα φόβλακα, χωρίς να τα παίρνουμε από πουθενά. Δεν ζητήσαμε εξοπλισμό, δεν ζητήσαμε χρήματα. Με δικές μας βενζίνες, με τα μηχανάκια ανεβαίνουμε απάνω στα βουνά. Πού είναι το κακό? Πρέπει, δηλαδή αν είχα ένα μητρό, οκ, θα πέρναγα και θα ήμουν εθελοντής. 3 χρόνια γιατί αναγνωρίζουν όλο αυτό που κάνουμε και μας το αποδέχτηκαν άτυπα. Δεν μας έδωσαν κανένα χαρτί ποτέ. Και αφού κάνουμε έργο, γιατί δεν κάνανε μια κατεξαίρεση, έγγραφη, ομολογία, ότι υπάρχουμε και έχουμε παράγει αυτό το έργο? Γιατί όλος ο κόσμος της Κέρκυρας μας αποδέχεται? Πού είναι το μεπτό που έχουμε κάνει δηλαδή, που προστατεύουμε τον τόπο μας να μην καεί? Είναι δυνατόν να σου λέει ο διοικητής της, όχι ο τωρινός και ο περσινός και ο αντιπεριφερειάρχης διοικητής, ο περιφερειακός διοικητής, να σου λέει είσαστε το δεξί μου χέρι, γιατί δεν υπάρχουν δασοφύλακες, δεν υπάρχουν πυροφυλάκια και από την άλλη να τρώμε τα φόβολακά? Είμαστε σοβαροί? Ελευθερία ή θάνατος δεν λέει η σημαία μας? Αυτό δεν είναι το σύνθημά μας? Οι προγόνοι μας ζήσανε για να μας αποκλείουν να ζούμε στον τόπο μας και να φυλάσσουμε τον τόπο μας. Κάνω κάπου λάθος?
0: Όχι, και με ποιο δικαίωμα απαγορεύουν σε έναν Έλληνα πολίτη να συνεισφέρει σε κάτι?
1: Είναι ένα νομικό πλαίσιο που να μου λέει ότι εμένα του Έλληνα πολίτη μου απαγορεύει να προστατεύσω τον τόπο μου. Εκτός και αν δεν ξέρω καλά τους νόμους, γιατί δεν είμαι και νομικός.
0: Κοιτάξτε, άμα είστε σε μια περιοχή που υπάρχει πυρκαγιά και που θεωρεί η πυροσβεστική ότι κινδυνεύεται, να το καταλάβω. Αλλά το να είστε σε ένα παρατηρητήριο και να παρατηρείτε άμα υπάρξει φωτιά για να ενημερώσετε τις αρχές, δεν απαγορεύεται σε καμία περίπτωση.
1: Νόμους. Για εμάς απαγορεύτηκε. Γιατί έτσι γουστάρουν κάποιες προϊσταμένες.
0: Και ποια είναι αυτή η προϊστάμενη τώρα που θα μας κάνει κουμάντο αν θα πάμε ή δεν θα πάμε στο παρατηρητήριο? Δηλαδή, τι εξουσία μπορεί να έχει μια προϊστάμενη σε ένα Δήμο?
1: Έχει την εξουσία του νόμου.
0: Μα έχει, δεν υπάρχει νόμος. Δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει τον Έλληνα πολίτη να πάει στο παρατηρητήριο και μόλις δει καπνό να πάρει την πυροσβεστική.
1: Η πυροσβεστική όμως και αυτή μας κρέμασε. Αυτοί έβαλαν την υπογραφή του.
0: Τι υπογραφή βάλανε?
1: Του κυρίου διοικητή, θα μπορούσατε να τους βάλετε χέρι όταν διοικείτε τον ονομό μας.
0: Δεν κατάλαβα τι ακριβώς λέτε. Δηλαδή, οι πυροσβέστες τι υπογραφή βάλαν? Το ότι δεν σας επέτρεψαν να πάτε σε ένα σημείο, οκ, okay, το ακούω. Τι υπογραφή?
1: Είχε συνεννόηση της διευθύντριας Δασών και είχε σκρινάρει ένα απρεπές δημοσίευμα που έκανε ο διαχειριστής της σελίδας και έλεγε ότι αυτή δεν είναι στα μικροαθελοντικών ομάδων. Άρα δεν ανεβαίνουν στο βουνό. Θα στείλω δύο δασικούς απάνω. Στείλανε δύο δασικούς απάνω, αλλά τα υπόλοιπα βουνά δεν φυλάσσονταν πουθενά. Και ταυτόχρονα την ίδια μέρα δικά μας παιδιά ήταν στην πυρόσβεση της Βόρειας Κέρκυρας.
0: Για να προσθεθείτε σε αυτό εδώ πέρα το Μητρό με τους εθελοντές, πρέπει να περάσετε ένα σεμινάριο, όπως γνωρίζω, και να κάνετε κάποια γαρτιά.
1: Να κάνουμε πρώτα κάποια φαρτιά, ιατρικές εξετάσεις. Έχουμε ξεκινήσει αυτό το θέμα. Απλώς δεν το προχωρήσαμε για διάφορους λόγους.
0: Στην ουσία είναι η συμπεριφορά και ο τρόπος που σας έχει πειράξει, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εννοείται.
0: Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Δεν γίνεται να μη σέβεστε. Ναι, μα βέβαια είναι προσβλητικό. Δεν γίνεται να μη σέβεστε το ότι εμείς χωρίς να πληρωνόμαστε τρέχουμε πάνω στα βουνά και κάνουμε τη δική σας δουλειά ενώ εσείς είστε στα γραφεία με τα κλιματιστικά.
1: Κύριε Σερέτη, εγώ δουλεύω τις 7 η ώρα το πρωί. Σχολάω τις 3 και τις 4.30 η ώρα είμαι πάνω στο βουνό και επιτηρώ το νησί μου. Γιατί το επιτηρώ? Για δικούς μου λόγους.
0: Και είναι δικαίωμά σας. Είναι δικαίωμά σας.
1: Θέλω και δεν κάνω. Και μου απαγορεύει σε μένα να πάω στον τόπο που γεννήθηκα. Δεν κατάλαβα. Από ποιος που.
0: Και ποιος το απαγορεύει? Η Καρεκλάτη.
1: Η Διευθύνη Τριαδασών και η προστάμενη της πολιτικής προστασίας της Κέρκυρας. Με τις ευλογίες του διοικητή που μας έλεγε ότι είμαστε τα μάτια του.
0: Τραγικό. Τραγικό. Για πείτε με λίγο.
1: Λυπάμαι που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά ο κόσμος πρέπει να μαθαίνει την αλήθεια.
0: Θέλω να καταλάβω όμως, 3 χρόνια τώρα, πόσες πυρκαγιές έχετε συναντήσει στην Κέρκυρα?
1: Αμέτρητες. Κυριολεκτό αμέτρητες. Πάνω από 300 πυρκαγιές έχουμε δώσει. Στα 3 χρόνια.
0: Και θεωρείτε ότι αυτές οι πυρκαγιές κάποιες ήταν ύποπτες? Γιατί ας πούμε κάποιοι θέλουν να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο ή άλλοι θέλουν να φτιάξουν κάποιες ΑΠΕ, υπήρχαν και τέτοια...
1: Όλα παίζουν μέσα στο παιχνίδι. Ο βασικός πυλώνας όμως είναι τα καλώδια της ΔΕΗς.
0: Α, ο βασικός λόγος που παίρνει φωτιά εννοείται?
1: Ναι.
0: Από τα καλώδια της ΔΕΗ και από τις κολόνες ΔΕΗ, δεν καθαρίζει η ΔΕΗ από κάτω ας πούμε τις κολόνες?
1: Σε κάποια σημεία καθαρίζονται, σε κάποια δεν καθαρίζονται.
0: Είναι υποχρεωμένοι από όσο γνωρίζω οι ΔΕΗ.
1: Όλοι είναι υποχρεωμένοι, κύριε Σερέτη, να έχουν...
0: Και οι ΑΔΜΙΕ. Αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως μας λέτε.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά τους.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
5: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
6: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
7: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
6: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
7: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
6: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 42 44.
7: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
9: Το
3: καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
3: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Για ατελείωτες βουτιές.
3: 6976 79 80 23.
10: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάννα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
11: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
6: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
12: Μάλιστα.
6: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
12: Μέρι.
6: Έλα.
12: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
6: Γιατί?
12: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
10: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
12: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
13: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
14: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
15: Με τη μέθοδο Dallas.
14: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
15: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
14: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
15: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
14: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
15: Dallas.
14: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
15: Τηλέφωνα 2641-045-544
14: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
16: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
3: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Άβρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr. Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε. Ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683. 6908-671-725. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
17: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
1: Και λέμε ρε παιδιά, αν πιάσει μια φωτιά αυτό το χωριό που δεν έχει νερό, τι θα κάνετε?
0: Πόσα χρόνια τώρα ταλαιπωρήσετε με το νερό?
1: Τουλάχιστον 5 χρόνια. Για να μην πω 7. Με το νερό.
0: Τρομερό, εδώ στη Θεσσαλονίκη προχθές μάθαμε ότι μια περιοχή δεν έχει 30 χρόνια νερό. Και απορώ εν έτη 2026 πώς γίνεται να υπάρχουν σπίτια χωρίς νερό. Απορώ, πραγματικά.
1: Το χειμώνα πνιγήκαμε κυριολεκτικά. Είχαμε φοβερές ζημιές από τις υψηλές βροχές που είχε το νησί. Φοβερές ζημιές. Από το βορρά μέχρι το νότο. Θεωρώ ότι τα έχετε δει.
0: Βέβαια,
1: δεν ήξεραν πού να πάνε. Αλλά δεν υπάρχουν μηχανισμοί. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί, δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχουν χρήματα από το κράτος. Και αναρωτιέμαι, πώς γίνεται να ακούω ότι για την πολιτική προστασία της Ελλάδας χαλιούνται 2,1 δις και από την άλλη η Κέρκυρα μην έχει ένα πυροφυλάκιο. Εγώ εμένω εκεί και να μην είναι επαδρομένο. Αν θέλετε να θίξουμε κακό κείμενα που ζούμε εδώ στον τόπο, μπορούμε να θίξουμε, όχι μόνο εγώ, θεωρώ όλος ο κερκυραίος κόσμος μπορεί να το θίξει. Πάρα πολλά θέματα. Θέματα με τα σκουπίδια, με το νερό.
0: Για πείτε μου λίγο, συγγνώμη λίγο για τα σκουπίδια, κάτι πολύ σημαντικό. Έβλεπα προχθές μια ενημέρωση για την Κέρκυρα και για τα σκουπίδια. Υπάρχουν ολόκληρες χωματερές κοντά σε σπίτια, οι οποίες μετατρέπονται σε εστίες μόλυνσης, διότι λέει δεν έχουν που να πετάξουν τα σκουπίδια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Τι είναι αυτό πάλι, καινούριο? Δεν έχουν που να πετάξουν τα σκουπίδια και τα πηγαίνουν σε χωριά μέσα σε δρόμους και τα παρατάνε. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις με σκουπίδια.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Ισχύει. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Και τι θα κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
1: Εμείς τι θα κάνουμε? Ή αυτοί που διοικούν?
0: Αυτοί που διοικούν, δηλαδή υπάρχουν ενστάσεις, τέτοια ιστορίες. Είναι δυνατόν δίπλα στο χωριό ολόκληροι δρόμοι να είναι γεμάτοι με σκουπίδια? Μα δεν έχουν καμία λύση.
1: Ελάτε να δείτε τα βουνά μας τι έχουνε.
0: Και εκεί σκουπίδια.
1: Όχι μόνο σκουπίδια, χωματερές.
0: Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Και πού είναι οι υπηρεσίες να τα ελέγξουν αυτά? Να μην ονοματίσω πάλι, δεν χρειάζεται, φαντάζομαι έχετε καταλάβει.
0: Ναι, τι κάνουνε για όλα αυτά? Δεν νομίζω να μην έχουν υπάρξει καταγγελίες.
1: Και που κάνουμε καταγγελίες, τι γίνεται?
0: Δεν λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός στην Κέρκυρα, αυτό μου λέτε?
1: Υπολειτουργεί.
0: Και γιατί ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία η Κέρκυρα τότε, κύριε Αλεξανδρή?
1: Εγώ τι πρέπει να σας πω τώρα?
0: Για ποιο λόγο δηλαδή μου φαίνεται παράλογο το να μην υπάρχει μια κρατική υπηρεσία η οποία μπορεί να λύσει το θέμα με τα σκουπίδια, να είναι χωματερές γεμάτο μέσα στα δάση και να θεωρούν κάποιοι ότι αυτοί που κυβερνάνε είναι κατάλληλοι? Μου φαίνεται περίεργο, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Μα αυτό δεν το βιώνουμε σήμερα. Αυτό το βιώνουμε χρόνια. Απλώς εμείς έχουμε μπει στη διαδικασία των τελευταίων 4 ετών και τα βλέπουμε περισσότερο. Αυτό υπάρχει σε καθημερινή βάση. Και έχει να κάνει και με την παιδεία του Κερκυραίου. Αν θέλετε να ακούσετε την αλήθεια. Γιατί εμείς κατοικούμε εδώ. Άρα εμείς πετάμε τα σκουπίδια μας παντού. Στο ότι δεν τα μαζεύουν και γίνονται χωματορές είναι άλλες ιστορίες. Όμως έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την παιδεία μας. Και πόσο αγαπάμε αυτόν τον τόπο. Όλοι φταίμε. Φταίμε για τις επιλογές μας. Φταίμε για αυτό που κάνουμε. Και φταίμε και εμείς ακόμα που προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε αυτόν τον τόπο να μην καεί. Φταίμε και γι' αυτό.
0: Μου φαίνονται αδιανόητα όλα αυτά, δυστυχώς. Είναι απίστευτη η κατάσταση. Και θέλω να μου πείτε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και με όλες αυτές εδώ πέρα τις κυκλοφοριακές, την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Γιατί τώρα μου έχει στείλει μήνυμα ένας ακροατής εδώ πέρα, μου λέει, στο ιστορικό κέντρο της πόλης σας και γενικά γύρω από δημοφιλείς τουριστικούς περιορισμούς, η κίνηση είναι ασφυκτική. Ισχύει αυτό, κύριε Αλεξανδρή?
1: Είναι κυριολεκτική. Ακριβώς έτσι είναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε λύση για την κυκλοφορία?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες μελέτες τώρα για κάποιους κόμβους από την περιφέρεια, δεν γνωρίζω περισσότερα πράγματα και πόσο έχει προχωρήσει. Θεωρώ ότι θα προχωρήσει γιατί ο περιφερειάρχης είναι αξιόλογος άνθρωπος και ο δήμαρχος, αλλά βρίσκουν από αλλού
0: προβλήματα, εμπόδια.
1: Εμπόδια, ακριβώς.
0: Με τις γειτονικές χώρες έχετε κανένα πρόβλημα?
1: Εννοείται. Αλβανία.
0: Αλβανία με κάποια, ας πούμε, γιατί πιο παλιά θυμάμαι από το λιμενικό σώμα που είχαμε βγάλει κάποιους ανθρώπους, λέγανε ότι περνάνε πάρα πολλά ναρκωτικά παράνομα από την Αλβανία στην Κέρκυρα. Επίσης και για παράνομους μετανάστες έχουμε ακούσει πολλά.
1: Αυτό γινόταν στην αρχή που άνοιξαν τα σύνορα, εδώ και 20 χρόνια πότε άνοιξαν. 30 χρόνια. Τώρα δεν γνωρίζω κάτι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω κάτι.
0: Γιατί...
1: Αυτό που γνωρίζω να σας πω και φύγαμε λίγο από το θέμα, με ρωτήσατε για το κυκλοφοριακό. Θα σας πω ένα μοναδικό πράγμα. Στην κεντρική πλατεία του Ληστών υπάρχει ένα πάρκινγκ που χωράει πάρα πολλά αυτοκίνητα εκεί. Με τέτοια κίνηση που έχει, πιστέψτε με ότι αν πιάσει φωτιά ένα αυτοκίνητο μέσα στο πάρκινγκ, θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.
0: Άρα και αυτό είναι κάτι σημαντικό για την αντιπυρική περίοδο που λέτε.
1: Ναι, υπάρχουν κάποια σχέδια. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει σχέδιο από την πολιτική προστασία ή από την πυροσβεστική ή από το Δήμο. Αλλά δυστυχώς είναι τόσο μεγάλα η κίνηση των αυτοκινήτων που όταν θα γίνει κάτι μέσα στο κέντρο της πόλης θα υπάρξει πρόβλημα. Και εννοείται και στα περίχωρα, έτσι, γιατί όλη η Κέρκυρα έχει μεγάλη κίνηση με το δικό της δίκτυο.
0: Πόσο, ας πούμε, θεωρείτε ότι κατά πόσο θεωρείτε ότι θα διορθωθεί αυτό το πρόβλημα, δηλαδή πόσα χρόνια?
1: Δεν διορθώνεται.
0: Δεν διορθώνεται.
1: Όχι, τι διορθώνεται?
0: Δεν διορθώνονται οι χωματερές. Δεν διορθώνεται το πρόβλημα με τα απορρίμματα. Δεν διορθώνεται με την ίδρυυση και με τη λειψιδρία. Δεν διορθώνεται με το ρεύμα και τις κακοκαιρίες. Δεν διορθώνεται με τις αντιπυρικές ζώνες και με τα παρατηρητήρια. Και τι κάνουν δηλαδή όλοι αυτοί από τους δήμους εκεί πέρα και από τις περιφέρειες και από τους βουλευτές σας? Τι κάνουν δηλαδή, κύριε Αλεξανδρή?
1: Το πιο σημαντικό, να σας πω το πιο σημαντικό απ' όλα, η υγεία μας. Κάθε μέρα, μα κάθε μέρα γίνονται διακομιδές από το νησί στα Γιάννενα. Σε καθημερινή βάση. Σας λέει κάτι αυτό?
0: Τι εννοείτε, εξηγήστε το λίγο.
1: Σε καθημερινή βάση γίνονται διακομιδές από το νησί στα Γιάννενα και διάφορα συμβάντα.
0: Δηλαδή δεν σας καλύπτει το ΕΣΥ?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει νοσοκομείο στην Κέρκυρα?
1: Υπάρχει νοσοκομείο και πολύ μεγάλο μάλιστα. Αλλά δεν ξέρω τι ελλείψεις υπάρχουν και πηγαίνουμε στα Γιάννενα. Εγώ πριν 3 χρόνια, 4 έπαθα έφραγμα και φύγα απευθείας για τα Γιάννενα να κάνω στεφανιογραφία.
0: Συγγνώμη, αν επιτρέπετε, με τι φύγατε?
1: Με το ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο. Άλλοτε έρχεται, τους παίρνει το λιμενικό τους ασθενής απέναντι και έρχεται ασθενοφόρο από τα Γιάννενα και τους παίρνει από την Ιγουμενίτσα. Άλλοτε έρχεται σε 130, άλλοτε έρχεται ελικόπτερο, ανάλογα το περιστατικό.
0: Συγγνώμη λίγο, εσείς δηλαδή πήρατε το ΕΚΑΒ.
1: Ναι.
0: Σας πήρε το ασθενοφόρο. Σας πήγε, ναι. Πού, σας έβαλε μέσα στο καράβι να πάτε στα Γιάννενα?
1: Ναι.
0: Πόση ώρα κάνατε δηλαδή να πάτε στο νοσοκομείο?
1: Κοντά 2 ώρες στο ferry boat και περίπου 40 λεπτά να φτάσω στα Γιάννενα.
0: Δηλαδή, κάνατε 3 ώρες να πάτε στο νοσοκομείο με έμφραγμα.
1: Ναι.
0: Και μέσα στο ασθενοφόρο ξαπλωμένο, θα φανταστώ εκεί πέρα τι κάνατε. Δηλαδή, πιάσει συζήτηση.
1: Υπήρχε και γιατρός δίπλα μου.
0: Και ο γιατρός δίπλα σας, 3 ώρες ήσασταν μαζί, δηλαδή πίσω στο κρεβάτι.
1: Στο φορείο.
0: Παναγία. Τριτοκοσμική χώρα, κανονικότατα, έτσι.
1: Μην το συζητάτε.
0: Να πίστευτο και να σας πω και την αλήθεια ότι και σε άλλα σημεία, σε άλλα νησιά, να φανταστείτε ότι που δεν έχει ferry boat, αναγκάζονται καπετάνιοι να πάρουν τον ασθενή, τον οποίο τον έχουν κατεβάσει με αγροτικά, γιατί αυτά συζητούσαμε τις ώρες, για να τον πάρουν στο κοντινότερο μεγαλύτερο νησί.
1: Είναι γνωστά, τα βλέπουμε.
0: Κάτι τέτοιο παρόμοιο θα μπορούσε, ας πούμε, να συμβεί στους Οθονούς.
1: Ναι. Ναι. Οπουδήποτε, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί όχι στους Οθονούς, στην Ερίκουσα, στο Μαθράκι, στους Παξούς, στους Αντίπαξους.
0: Και οι Παξοί και οι Αντίπαξοι πού πάνε, στα Γιάννενα ή σε εσάς?
1: Στα Γιάννενα.
0: Ένα λεπτό. Οθονή, Τραχία, Ερικούσα, Κέρκυρα, Παξί, Αντίπαξοι, όλα αυτά τα νησιά πάνε στα Γιάννενα στο νοσοκομείο.
1: Ναι, όταν δεν μπορεί το νοσοκομείο εδώ να ανταπεξέλθει, μας στέλνουν στα Γιάννενα και αν τα Γιάννενα πάλι δεν μπορούν, πάμε Πάτρα. Διοικητικά ανήκουμε στην Πάτρα.
0: Πάτρα!
1: Ναι.
0: Κύριε Αλεξανδρή, τώρα η Πάτρα μπορεί να είναι κανένα πεντάωρο μακριά.
1: Είναι 3,5 ώρες ακριβώς και 2 το καράβι, 5,5.
0: Δηλαδή, ένα λεπτό. Σας στέλνουν στην Πάτρα στο νοσοκομείο από την Κέρκυρα?
1: Όχι. Μην το μπερδεύετε.
0: Τι εννοείτε?
1: Αν υπάρχει ένα περιστατικό σοβαρό, φεύγει απευθείας για Γιάννενα. Το πώς φεύγει, με διακομιδή.
0: Ναι.
1: Τι διακομιδή? Αυτό το εξετάζουν οι γιατροί. Δηλαδή, μπορεί να πάει με το φέριμποτ το ασθενοφόρο να πάρει το ασθενή στα Γιάννενα. Θα φύγει το ασθενοφόρο με το φέριμποτ. Κρίνουν ότι πρέπει να πάει το λιμενικό, θα πάει το λιμενικό να πάρει τον ασθενή απέναντι. Κρίνουν ότι πρέπει να έρθει σε 130, θα έρθει σε 130 για να πάει στα Γιάννενα. Ανάλογα το περιστατικό. Όμως διοικητικά ανήκουμε στην Πάτρα. Πριν 2 χρόνια είχε μια ξαδέρφη μου καρκίνο η οποία έφυγε από τη ζωή. Και έπρεπε όλο αυτό εμείς να το προσπεράσουμε για να φύγει να πάει στην Αθήνα. Στα αντικαρκινικά νοσοκομεία. Μας βοήθησαν πραγματικά, μας βοήθησε ο Υφυπουργός. Οφείλω να το πω, εγώ δεν θέλω να κρύβω τίποτα. Προς τιμή του μας βοήθησε.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Γκίκας.
0: Και δηλαδή σας βοήθησε μεμονωμένα. Άμα υπήρχε κάποιος άλλος με ένα τέτοιο πρόβλημα,
1: δεν
0: θα τον βοηθούσε.
1: Δεν ξέρω μεμονωμένα, θεωρώ ότι βοηθάει τον κόσμο. Να τα λέμε όλα έτσι, δηλαδή δεν νομίζω.
0: Μα το θέμα δεν είναι να βοηθάει ένας βουλευτής συγκεκριμένο κόσμο. Το θέμα είναι να υπάρχει ένας θυμένο εσύ, κύριε Αλεξανδρή.
1: Δεν υπάρχει. Τι υπάρχει. Πραγματικά πείτε μου τι υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει τίποτα προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εννοείται.
0: Καλός ή κακός όμως είναι κομμάτι αυτής της κυβέρνησης ο συγκεκριμένος κύριος.
1: Είναι.
0: Αυτή η κυβέρνηση είναι ανίκανη δηλαδή να εξυπηρετήσει με για νοσοκομεία. Δηλαδή ένα λεπτό κύριε Αλεξανδρή για να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Αυτή τη στιγμή μιλάμε σοβαρά. Πόσους τουρίστες μπορεί να φιλοξενεί? Πάνω κάτω γνωρίζετε η Κέρκυρα το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι είναι ζυγκαρισμένη, γεμάτη.
1: Εκατομμύρια.
0: Είναι δυνατόν να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες στην Κέρκυρα και να μην υπάρχει ένα νοσοκομείο? Άντε να σας πω, οι Έλληνες θα βγάλουν την άκρη τους, θα πάρουν το ΕΚΑΒ, θα κάνουν μια συνεννόηση, θα πάνε στα Ιωάννινα. Ο άλλος, αν δεν ξέρει ελληνικά, έχει έρθει από την Αυστραλία, ας πούμε. Τι θα κάνει?
1: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό.
0: Βέβαια, να μου πείτε.
1: Πριν 20 μέρες είχα ένα θέμα με τη μητέρα μου και την πήρα τις 11 η ώρα στο νοσοκομείο. Ήταν 2 γιατροί στα επίγοντα περιστατικά. Για 24ωρο. Τι να κάνουν 2 γιατροί λοιπόν στα επίγοντα? Που γίνεται χαμός με τρακαρίσματα, με καρδιακά, με σπασίματα. Θέλετε να μιλήσουμε για τις διασώσεις? Γιατί θέλετε να μιλήσουμε?
0: Όχι, από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει ασφάλεια των πολιτών και των τουριστών στην Κέρκυρα.
1: Εγώ είμαι 53 χρονών και στην Κέρκυρα δεν είδα κάτι να γίνεται στο οποίο θα είχε χρόνο. Ένα έργο που να έχει χρόνο, ρε παιδάκι μου, να πούνε για τα 20 χρόνια, τα επόμενα, τα 30, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Να μιλήσουμε για τα φρούριά μας που καταραίουν και δεν υπάρχει αρχαιολογία. Είναι πάρα πολλά τα κακοσκήμενα. Λυπάμαι που βγήκα εγώ στον αέρα να τα πω.
0: Όχι, καλά κάνετε.
1: Πολίτης είμαι αυτής του νησιού. αλλά κάποιος πρέπει να τα πει. Και τα λέει ο κόσμος.
0: Μα άμα δεν τα πουν οι πολίτες, ποιος θα τα πει, κύριε?
1: Εντάξει, οι μεγάλοι δεν ακούνε. Θέλουν αυτό που θέλουν. Το Αχίλιο είναι κλειστό 4 χρόνια τώρα. Μπήκε εργολάβος και το κατέστρεψε. Και το παράτησε το έργο. Και δεν μιλάει κανένας. Το Αχίλιο. Το κόσμημα της Κέρκυρας.
0: Τι εννοείται, για ποιο λόγο το κατέστρεψε δηλαδή αυτό το ανάκτορο?
1: Κάνανε έναν διαγωνισμό να μπει εργολάβος μέσα για να το ανακαινήσουν. Μπήκαν μέσα με μπορντοζάκια μικρά, διάλυσαν τα πάντα μέσα στο κτίριο και μετά δεν ξέρω τι έγινε. Και υπάρχουν βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες για αυτά που σας λέω.
0: Μιλάμε τώρα για μία από τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης, έτσι, για το Αχίλιο.
1: Ναι.
0: Αυτό το αξιοθέατο, το αρχιτεκτόνημα της Κέρκυρας, γι' αυτό το κτίριο μιλάμε, έτσι.
1: Μιλάμε για κόσμημα.
0: Κόσμημα, ναι. Τι εννοείται το διαλύσατε, δηλαδή, ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη, ποιος ήταν ο υπουργός που υπέγραψε να γίνει εκεί πέρα ό,τι έγινε?
1: Δεν τα γνωρίζω, δεν τα γνωρίζω.
0: Μα εντάξει, το καταλαβαίνω, δεν τα γνωρίζετε. Αλλά για ποιο λόγο να συμβεί αυτό και δεν το έχουμε ακούσει καν αυτό, να ενημερωθούμε γι' αυτό. Άμα έχετε κάποιο γνωστό ο οποίος μπορεί να μας ενημερώσει σχετικά.
1: Γιατί δεν παίρνετε τις αρμόδιες αρχές?
0: Οι αρμόδιες αρχές δεν βγαίνουν στην εκπομπή, κύριε.
1: Α, δεν βγαίνουν στην εκπομπή. Άρα μην ψάχνετε λοιπόν να βρείτε.
0: Δεν βγαίνουν.
1: Από πού ξεκινάει όλο?
0: Από εκεί ξεκινάει. Τις αρμόδιες αρχές δηλαδή, τι να πω, κρίμα. Ένα τελευταίο σχόλιο για όλους αυτούς τους πολίτες της Κέρκυρας που μας ακούνε. Μήπως θέλετε να τους πείτε ότι πρέπει να φυπνιστούν, ότι πρέπει να ενωθούμε επιτέλους, να υπάρξει μια ενότητα κόντρα σε αυτό το κατεστημένο, αυτό το διεφθαρμένο σύστημα, για να μπορέσει επιτέλους να ανθίσει το νησί σας και η πατρίδα μας, κύριε Αλεξάνδρη?
1: Εγώ δεν θέλω να πω αυτό, γιατί αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα 53 μας χρόνια.
0: Τι εγώ θέλετε να πω?
1: 53 χρονών δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν που στέλνετε εκεί πέρα έξω?
1: Εγώ θέλω να πω ο καθένας να προστατέψει τον τόπο του όπως και με όποιο τρόπο μπορεί, ειλικρινά. Και πάνω απ' όλα να προστατέψει την οικογένειά του, τους γονείς του και τα ζωάκια του. Τίποτα άλλο. Εάν εγώ ο ίδιος δεν προστατέψω το σπίτι μου, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα το προστατέψει κανείς. Όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού θα καεί και το δικό σου. Και να σας πω και κάτι. Οι ελλείψεις που υπάρχουν στις υπηρεσίες, πού να πρωτοπάνε? Πού να

0: γιατί αγαπάμε αυτόν τον τόπο. Να μην καεί. Μας κλείνει την πόρτα. Επειδή δεν είμαι στα Μητρώα. Αλήθεια, δεν έχω Μητρώα όταν γεννήθηκα. Δεν ξέρεις ποιος είμαι όταν με καλείς στο γραφείο σου. Να μου μιλήσεις. Δεν με έχεις τσεκάρει και αλλιώς. Και νομίζουν κάποιες προϊσταμένες, επειδή έχουν αυτή τη θέση τις διευθυντικές, ότι θα κάνουν ό,τι γουστάρουν στο νησί.
1: Δεν πρόκειται να περάσει αυτό. Αφήστε το πάνω μου. Θα δώσω εγώ έκταση στο θέμα. Κύριε Αλεξανδρή, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε ενημέρωση. Είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Εμείς θα σας ευχαριστούμε.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Να είσαστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Αλεξανδρή. Αποκαλυπτικός θα έλεγα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αγανακτισμένος ο άνθρωπος και είναι λογικό. Γιατί καλός ή κακός είναι θελοντής, δεν πληρώνεται από κάπου. Και προσπαθεί να βοηθήσει. Και αντί για να του πούνε ευχαριστώ, τον κάνουν και πόλεμο. Σε αυτή την Ελλάδα ζούμε. Που θες να βοηθήσεις και σου κάνουν πόλεμο. Είναι απίστευτο. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος Νιούς στη Ρόδο. Κλασικά αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Για άλλη μια φορά μάθαμε πάρα πολλά, ακούσαμε πάρα πολλά, με καλεσμένους από όλη την Ελλάδα, σε μια εκπομπή που δίνει μάχη, καθημερινή μάχη, για να αφυπνίσει τον ελληνικό λαό, για να μπορέσει να του εξηγήσει ότι δεν είναι έτσι όπως του τα παρουσιάζουν. Ότι δεν γίνεται πλέον να πιστεύει τους πολιτικούς ψεύτες. Ότι δεν γίνεται πλέον να πιστεύει τα παπαγαλάκια στα εξαγορασμένα καναλάκια. Αλλιώς σας τα παρουσιάζουν. Μην πέφτετε στην παγίδα. Μην τρώτε την προπαγάνδα τους. Μη δέχεστε να σας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Καλό μεσημέρι από εμένα, τα λέμε.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ευνηδιαστική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Ο Υπουργός έφτασε με ελικόπτερο, πραγματοποίησε σύντομες επαφές με στρατιωτικά στελέχη και αποχώρησε λίγο αργότερα. Η επίσκεψη έγινε χωρίς προηγούμενη δημόσια ανακοίνωση και εντάσσεται στις επαφές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας βρίσκεται και η λειτουργία της αγοράς του Αγρινίου. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη», επισημένοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα, νέα παρέμβαση πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Σε ανακοίνωσή του ζητά σαφείς απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή για το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του θεσμού, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την πόλη. Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις ζητούν με κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο Οικονομικών οι Ενώσεις Λογιστών και Φοροτεχνικών της Ετωλοκρανίας, της Άρτας και της Πρέβεζας. Όπως επισημαίνουν, οι συνεχείς αλλαγές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ο μεγάλος φόρτος εργασίας καθιστούν αναγκαία την παράταση, ώστε να εξυπηρετηθούν σωστά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία της τροχονομικής δραστηριότητας για το μήνα Ιούνιο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 51 τροχαία ατυχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν σχεδόν 4.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και ζώνη ασφαλείας, καθώς και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Οι αστυνομικές αρχές ανακοινώνουν ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν στους θερινούς μήνες. Επίσης, η αστυνομία ενημερώνει ότι την Τρίτη και την Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ηχήσεις σιρήνων σε περιοχές της Ετωλοκρανίας στο πλαίσιο προγραμματισμένου ελέγχου των συστημάτων πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες καλούνται να μην ανησυχήσουν, καθώς πρόκειται για προγραμματισμένες δοκιμές. Πολιτική εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα στο Μεσολόγγι με ομιλητή τον Υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη. Αντικείμενο της εκδήλωσης είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στα εργασιακά ζητήματα και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αγορά εργασίας. Στην εκδήλωση συμμετέχουν στελέχη της αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί φορείς και πολίτες της περιοχής. Εξαιρετικά σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της πόλης αποτελεί η πρόκριση δύο αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιάτ Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Σύλλογο. Παράλληλα, συνεχίζεται η προετοιμασία των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Μεσολόγγι, Ετωλικό και Νεοχώρι μέσα στον Ιούλιο. Ο Δήμος Ναυπακτίας υπενθυμίζει ότι επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σε ιδιοκτήτες οικοπαίδων που δεν προχωρούν στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαίδων τους σύμφωνα με αντιπυρική νομοθεσία. Ήδη καταγράφηκαν οι πρώτες περιπτώσεις επιβολής προστήμων, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Αυξημένη παραμένει η τουριστική κίνηση στην Ναύπακτο με υψηλές πληρότητες στα καταλήμματα και σημαντική επισκεψιμότητα στο ενετικό λιμάνι και το κάστρο της πόλης, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Στον Αστακό, όπου ο Δήμος Ξηρομέρου ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του νέου δικτύου ίδρυυσης και καλεί όλους τους κατοίκους να προχωρήσουν άμεσα στη σύνδεση των παροχών τους με το νέο δίκτυο. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι σταδιακά θα σταματήσει η τροφοδοσία από το παλαιό δίκτυο προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ίδρυυσης, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα και την αξιοπιστία της παροχής νερού στην πόλη. Στο Ξηρόμερο συνεχίζονται παράλληλα οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Πολιτιστικοί σύλλογοι και τοπικές κοινότητες οργανώνουν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά πανηγύρια και θεατρικές παραστάσεις με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την προσέλκυση επισκεπτών. Ο ΔΔΕ ενημέρωσε σήμερα ότι την 3η 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Βαρετάδας Αμφιλοχίας λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Οι κάτοικοι καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά το χρονικό διάστημα της διακοπής. Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προβληματίζουν αγρότες και ακτινοτρόφους στις ορεινές περιοχές του Θέρμου και της Τριχονίδας. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες στην Ήπεθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες της πυροσβεστικής και των εθελοντών ομάδων συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ιδιαίτερα ευχάριστα είναι τα νέα για τον αθλητισμό στην Ιταλοκανονία. Δύο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιά Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κουνουγκαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί σημαντική διάκριση τόσο για το σύλλογο όσο και για την περιοχή. Στο χώρο του ποδοσφαίρου, ο νεαρός Επαμεινώντας Γερνάς, μετά την επιτυχία του στις πανελλαδικές εξετάσεις, συμμετέχει ήδη στην προετοιμασία της επαγγελματικής ομάδας του Πανετολικού, συνδυάζοντας με επιτυχία τις αθλητικές και τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Επίσης, θλίψη προκάλεσε στην τοπική αθλητική κοινωνία είδηση του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα Δοκιμίου, Αντώνη Λαβράνου. Παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και φίλαθλοι εκφράζουν τα συλληπιτήριά του στην οικογένειά του. Συνεχίζεται η προετοιμασία των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο και τις κοινότητες του νομού. Στις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από όλη την Ιταλοκανονία. Επανερχόμενος στη σημερινή επικαιρότητα, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου υπογραμμίζει ότι μια ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια στιγμή, ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το μέλλον του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, τονίζοντας τη σημασία του πολιτισμού για την ανάπτυξη της πόλης. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η Ιταλοκανονία εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο αυξημένης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, να τηρούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εστία πυρκαγιάς. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026 στο Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Αστακό, Αμφιλοχία, Θέρμο και ολόκληρη την Ιταλοκανονία. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
6: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
8: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές οι καλύτερες σε όλα.
0: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
9: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
4: Από πού την είχατε πάρει?
9: Από το γυροδικείο.
10: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
9: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
10: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
11: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
5: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
11: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
5: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
12: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
13: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
13: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
13: Πακέτα διακοπών.
5: Κρουαζιέρες.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410 58 314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
13: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
0: Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820 51 212.
15: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café.
16: Θα μας βρείτε σε τρία σημεία το Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
17: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
18: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
19: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
20: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
21: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
22: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
23: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
21: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
23: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 26410-57-778.
23: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
24: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
25: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
26: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
3: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
5: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
6: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
7: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
6: Σου έχω λύση που θα σε σώσει.
8: Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
7: Δηλαδή
8: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
9: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
8: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
9: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-27940.
9: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55829, 6984-69-65-82. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
12: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
13: Πού είναι τα κουλουράκια?
14: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
13: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
14: Κοίτα ποιον μιλάει.
13: Γιατί?
14: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
13: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπει, εγώ χτίζω κορμί.
15: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
16: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
17: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
18: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
19: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
20: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
21: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
20: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
21: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
20: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
21: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
11: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί
0: για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
22: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
0: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
0: Ραδιόραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ευνηδιαστική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Ο Υπουργός έφτασε με ελικόπτερο, πραγματοποίησε σύντομες επαφές με στρατιωτικά στελέχη και αποχώρησε λίγο αργότερα. Η επίσκεψη έγινε χωρίς προηγούμενη δημόσια ανακοίνωση και εντάσσεται στις επαφές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας.

0: Στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας βρίσκεται και η λειτουργία της αγοράς του Αγρινίου. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη», επισημένοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα, νέα παρέμβαση πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Σε ανακοίνωσή του, ζητά σαφείς απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή για το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του θεσμού, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την πόλη. Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις ζητούν με κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο Οικονομικών οι ενώσεις λογιστών και φοροτεχνικών της Ετωλοκρανίας, της Άρτας και της Πρέβεζας. Όπως επισημαίνουν, οι συνεχείς αλλαγές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ο μεγάλος φόρτος εργασίας καθιστούν αναγκαία την παράταση, ώστε να εξυπηρετηθούν σωστά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία της τροχονομικής δραστηριότητας για το μήνα Ιούνιο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 51 τροχαία ατυχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν σχεδόν 4.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και ζώνια ασφαλείας, καθώς και οδήγηση υπό την επηρία αλκοόλ. Οι αστυνομικές αρχές ανακοινώνουν ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν στους θερινούς μήνες. Επίσης, η αστυνομία ενημερώνει ότι την Τρίτη και την Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ηχήσεις σιρήνων σε περιοχές της Ετωλοκρανίας στο πλαίσιο προγραμματισμένου ελέγχου των συστημάτων πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες καλούνται να μην ανησυχήσουν, καθώς πρόκειται για προγραμματισμένες δοκιμές. Πολιτική εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα στο Μεσολόγγι με ομιλητή τον Υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη. Αντικείμενο της εκδήλωσης είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στα εργασιακά ζητήματα και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αγορά εργασίας. Στην εκδήλωση συμμετέχουν στελέχη της αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί φορείς και πολίτες της περιοχής. Εξαιρετικά σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της πόλης αποτελεί η πρόκριση δύο αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιάτ Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Σύλλογο. Παράλληλα, συνεχίζεται η προετοιμασία των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Μεσολόγγι, Ετωλικό και Νεοχώρι μέσα στον Ιούλιο. Ο Δήμος Ναυπακτίας υπενθυμίζει ότι επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σε ιδιοκτήτες οικοπαίδων που δεν προχωρούν στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαίδων τους σύμφωνα με αντιπυρική νομοθεσία. Ήδη καταγράφηκαν οι πρώτες περιπτώσεις επιβολής προστήμων, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Αυξημένη παραμένει η τουριστική κίνηση στην Ναύπακτο με υψηλές πληρότητες στα καταλήμματα και σημαντική επισκεψιμότητα στο ενετικό λιμάνι και το κάστρο της πόλης, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Στον Αστακό, όπου ο Δήμος Ξηρομέρου ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του νέου δικτύου ίδρυυσης και καλεί όλους τους κατοίκους να προχωρήσουν άμεσα στη σύνδεση των παροχών τους με το νέο δίκτυο. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι σταδιακά θα σταματήσει η τροφοδοσία από το παλαιό δίκτυο προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ίδρυυσης, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα και την αξιοπιστία της παροχής νερού στην πόλη. Στο Ξηρόμερο συνεχίζονται παράλληλα οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Πολιτιστικοί σύλλογοι και τοπικές κοινότητες οργανώνουν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά πανηγύρια και θεατρικές παραστάσεις με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την προσέλκυση επισκεπτών. Ο ΔΔΕ ενημέρωσε σήμερα ότι την 3η 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Βαρετάδας Αμφιλοχίας λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Οι κάτοικοι καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά το χρονικό διάστημα της διακοπής. Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προβληματίζουν αγρότες και ακτινοτρόφους στις ορεινές περιοχές του Θέρμου και της Τριχονίδας. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες στην Ήπεθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες της πυροσβεστικής και των εθελοντών ομάδων συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ιδιαίτερα ευχάριστα είναι τα νέα για τον αθλητισμό στην Ετωλοκρανία. Δύο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιάτ Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κουνουγκαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί σημαντική διάκριση τόσο για το Σύλλογο όσο και για την περιοχή. Στο χώρο του προδοσφαίρου, ο νεαρός Βαμινώνας Γερνάς, μετά την επιτυχία του στις πανελλαδικές εξετάσεις, συμμετέχει ήδη στην προετοιμασία της επαγγελματικής ομάδας του Πανετολικού, συνδυάζοντας με επιτυχία τις αθλητικές και τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Επίσης, θλίψη προκάλεσε στην τοπική αθλητική κοινωνία η είδηση του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα Δοκιμίου, Αντώνη Λαβράνου. Παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και φίλαθλοι εκφράζουν τα συλληπιτήριά του στην οικογένειά του. Συνεχίζεται η προετοιμασία των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο και τις κοινότητες του νομού. Στις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από όλη την Αιτωλοκαρνανία. Επανερχόμενος στη σημερινή επικαιρότητα, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου υπογραμμίζει ότι μια ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια στιγμή, ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το μέλλον του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, τονίζοντας τη σημασία του πολιτισμού για την ανάπτυξη της πόλης. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η Αιτωλοκαρνανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο αυξημένης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, να τηρούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εστία πυρκαγιάς. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της Δευτέρας, 6 Ιουλίου 2026, στο Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Αστακό, Αμφιλοχία, Θέρμο και ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.

0: θέλαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλ.
1: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
4: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
4: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
1: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dagiandas Ilias.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Dagiandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Dagiandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
6: Dagiandas Ilias. Η τέλεια λύση.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
1: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
1: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
1: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
1: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
1: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
10: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
11: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
10: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
11: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
10: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
11: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
10: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-2660.
1: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
12: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
13: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες. Τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
12: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
12: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
13: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
14: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
15: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
16: Ψητοπολείο θεμελής.
15: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
15: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
16: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
17: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών, Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόλιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους, υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας, υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
4: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυρά. Και έτοιμη Μαμά Μία.
5: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641-044-555.
4: Μαμά Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
6: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-047-100.
8: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
9: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλίου Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
10: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σε σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
12: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
13: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
14: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
13: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ειδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
14: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
13: Για ατελείωτες βουτιές.
14: 6976 79 80 23. Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα papaki@gmail.com.
15: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
16: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
17: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
18: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

είπε πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

ο ψευτοεγωισμός της τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ευνηδιαστική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Ο Υπουργός έφτασε με ελικόπτερο, πραγματοποίησε σύντομες επαφές με στρατιωτικά στελέχη και αποχώρησε λίγο αργότερα. Η επίσκεψη έγινε χωρίς προηγούμενη δημόσια ανακοίνωση και εντάσσεται στις επαφές της πολιτικής ηγεσίας του

0: εθνικής άμυνας με στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας βρίσκεται και η λειτουργία της αγοράς του Αγρινίου. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη», επισημένοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα, νέα παρέμβαση πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Σε ανακοίνωσή του ζητά σαφείς απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή για το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του θεσμού, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την πόλη. Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις ζητούν με κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο Οικονομικών οι Ενώσεις Λογιστών και Φοροτεχνικών της Ετωλοκρανίας, της Άρτας και της Πρέβεζας. Όπως επισημαίνουν, οι συνεχείς αλλαγές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ο μεγάλος φόρτος εργασίας καθιστούν αναγκαία την παράταση, ώστε να εξυπηρετηθούν σωστά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία της τροχονομικής δραστηριότητας για το μήνα Ιούνιο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 51 τροχαία ατυχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν σχεδόν 4.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και ζώνη ασφαλείας, καθώς και οδήγηση υπό την επηρία αλκοόλ. Οι αστυνομικές αρχές ανακοινώνουν ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν στους θερινούς μήνες. Επίσης, η αστυνομία ενημερώνει ότι την Τρίτη και την Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ηχήσεις σιρήνων σε περιοχές της Ετωλοκρανίας στο πλαίσιο προγραμματισμένου ελέγχου των συστημάτων πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες καλούνται να μην ανησυχήσουν, καθώς πρόκειται για προγραμματισμένες δοκιμές. Πολιτική εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα στο Μεσολόγγι με ομιλητή τον Υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη. Αντικείμενο της εκδήλωσης είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στα εργασιακά ζητήματα και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αγορά εργασίας. Στην εκδήλωση συμμετέχουν στελέχη της αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί φορείς και πολίτες της περιοχής. Εξαιρετικά σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της πόλης αποτελεί η πρόκριση δύο αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιάτ Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Σύλλογο. Παράλληλα, συνεχίζεται η προετοιμασία των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Μεσολόγγι, Ετωλικό και Νεοχώρι μέσα στον Ιούλιο. Ο Δήμος Ναυπακτίας υπενθυμίζει ότι επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σε ιδιοκτήτες οικοπαίδων που δεν προχωρούν στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαίδων τους σύμφωνα με αντιπυρική νομοθεσία. Ήδη καταγράφηκαν οι πρώτες περιπτώσεις επιβολής προστήμων, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Αυξημένη παραμένει η τουριστική κίνηση στην Ναύπακτο με υψηλές πληρότητες στα καταλήμματα και σημαντική επισκεψιμότητα στο ενετικό λιμάνι και το κάστρο της πόλης ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Στον Αστακό, όπου ο Δήμος Ξηρομέρου ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του νέου δικτύου ίδρυυσης και καλεί όλους τους κατοίκους να προχωρήσουν άμεσα στη σύνδεση των παροχών τους με το νέο δίκτυο. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι σταδιακά θα σταματήσει η τροφοδοσία από το παλαιό δίκτυο προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ίδρυυσης, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα και την αξιοπιστία της παροχής νερού στην πόλη. Στο Ξηρόμερο συνεχίζονται παράλληλα οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Πολιτιστικοί σύλλογοι και τοπικές κοινότητες οργανώνουν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά πανηγύρια και θεατρικές παραστάσεις με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την προσέλκυση επισκεπτών. Ο ΔΔΕ ενημέρωσε σήμερα ότι την 3η 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Βαρετάδας Αμφιλοχίας λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Οι κατοικοί καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά το χρονικό διάστημα της διακοπής. Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προβληματίζουν αγρότες και ακτινοτρόφους στις ορεινές περιοχές του Θέρμου και της Τριχονίδας. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες στην Ήπεθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες της πυροσβεστικής και των εθελοντών ομάδων συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ιδιαίτερα ευχάριστα είναι τα νέα για τον αθλητισμό στην Ετωλοκρανία. Δύο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιάτ Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κουνουγκαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί σημαντική διάκριση τόσο για το Σύλλογο όσο και για την περιοχή. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, ο νεαρός Επαμεινώντας Γερνάς, μετά την επιτυχία του στις πανελλαδικές εξετάσεις, συμμετέχει ήδη στην προετοιμασία της επαγγελματικής ομάδας του Πανετολικού, συνδυάζοντας με επιτυχία τις αθλητικές και τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Επίσης, θλίψη προκάλεσε στην τοπική αθλητική κοινωνία είδηση του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα Δοκιμίου, Αντώνη Λαβράνου. Παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και φίλαθλοι εκφράζουν τα συλληπιτήριά του στην οικογένειά του. Συνεχίζεται η προετοιμασία των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Αγρίνιο, Μεσολόγγιν, Άφακτο και τις κοινότητες του νομού. Στις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από όλη την Ετωλοκανανία. Επανερχόμενος στη σημερινή επικαιρότητα, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου υπογραμμίζει ότι μια ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια στιγμή, ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το μέλλον του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, τονίζοντας τη σημασία του πολιτισμού για την ανάπτυξη της πόλης. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η Ετωλοκανανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο αυξημένης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, να τηρούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εστία πυρκαγιάς. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της Δευτέρας, 6 Ιουλίου 2026, στο Αγρίνιο, Μεσολόγγιν, Άφακτο, Ασταχώ, Αμφιλοχία, Θέρμο και ολόκληρη την Ετωλοκανανία. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
1: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
5: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
4: Double Espresso Café.
5: Διπλή απόλαυση.
3: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
6: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
7: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
8: Μήπως να πετάμε τότε?
7: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
9: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
10: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
11: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
10: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
11: ακόμα βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
10: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
11: Καθαριστήρια So Clean.
10: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
11: και πλατεία 3 Φανάρια.
10: Και στο www.showclean.gr.
9: Είδες μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
11: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
3: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγας Κλίν. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
12: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
13: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
14: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
15: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
15: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
15: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
15: Γιατί?
8: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
16: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
17: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
14: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
18: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
18: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
14: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
18: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
14: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
18: Πακέτα διακοπών.
14: Κρουαζιέρες.
18: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410 58 314
14: και στο trichonidatravel.gr.
18: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
19: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
20: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
19: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
20: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
21: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή. Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
2: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
4: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
5: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
1: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
9: Εφώνημα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
10: Αύρα, η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
11: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
12: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
13: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο.
14: Ράδιο Όραμα. 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ευνηδιαστική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Ο Υπουργός έφτασε με ελικόπτερο, πραγματοποίησε σύντομες επαφές με στρατιωτικά στελέχη και αποχώρησε λίγο αργότερα. Η επίσκεψη έγινε χωρίς προηγούμενη δημόσια ανακοίνωση και εντάσσεται στις επαφές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας βρίσκεται και η λειτουργία της αγοράς του Αγρινίου. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη», επισημένοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα, νέα παρέμβαση πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Σε ανακοίνωσή του ζητά σαφείς απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή για το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του θεσμού, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την πόλη. Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις ζητούν με κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο Οικονομικών οι Ενώσεις Λογιστών και Φοροτεχνικών της Αιτωλοκρανίας, της Άρτας και της Πρέβεζας. Όπως επισημαίνουν, οι συνεχείς αλλαγές στις ηλεκτρονικές

0: πλατφόρμες και ο μεγάλος φόρτος εργασίας καθιστούν αναγκαία την παράταση, ώστε να εξυπηρετηθούν σωστά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία της τροχονομικής δραστηριότητας για το μήνα Ιούνιο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 51 τροχαία ατυχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν σχεδόν 4.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και ζώνη ασφαλείας, καθώς και οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλ. Οι αστυνομικές αρχές ανακοινώνουν ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν στους θερινούς μήνες. Επίσης, η αστυνομία ενημερώνει ότι την Τρίτη και την Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ηχήσεις σιρήνων σε περιοχές της Ετωλοκαρανίας στο πλαίσιο προγραμματισμένου ελέγχου των συστημάτων πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες καλούνται να μην ανησυχήσουν, καθώς πρόκειται για προγραμματισμένες δοκιμές. Πολιτική εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα στο Μεσολόγγι με ομιλητή τον Υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη. Αντικείμενο της εκδήλωσης είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στα εργασιακά ζητήματα και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αγορά εργασίας. Στην εκδήλωση συμμετέχουν στελέχη της αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί φορείς και πολίτες της περιοχής. Εξαιρετικά σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της πόλης αποτελεί η πρόκριση δύο αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιάτ Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Σύλλογο. Παράλληλα, συνεχίζεται η προετοιμασία των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Μεσολόγγι, Ετωλικό και Νεοχώρι μέσα στον Ιούλιο. Ο Δήμος Ναυπακτίας υπενθυμίζει ότι επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σε ιδιοκτήτες οικοπαίδων που δεν προχωρούν στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαίδων τους σύμφωνα με αντιπυρική νομοθεσία. Ήδη καταγράφηκαν οι πρώτες περιπτώσεις επιβολής προστήμων, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Αυξημένη παραμένει η τουριστική κίνηση στην Ναύπακτο με υψηλές πληρότητες στα καταλήμματα και σημαντική επισκεψιμότητα στο ενετικό λιμάνι και το κάστρο της πόλης ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Στον Αστακό, όπου ο Δήμος Ξηρομέρου ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του νέου δικτύου ίδρυυσης και καλεί όλους τους κατοίκους να προχωρήσουν άμεσα στη σύνδεση των παροχών τους με το νέο δίκτυο. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι σταδιακά θα σταματήσει η τροφοδοσία από το παλαιό δίκτυο προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ίδρυυσης, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα και την αξιοπιστία της παροχής νερού στην πόλη. Στο Ξηρόμερο συνεχίζονται παράλληλα οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Πολιτιστικοί σύλλογοι και τοπικές κοινότητες οργανώνουν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά πανηγύρια και θεατρικές παραστάσεις με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την προσέλκυση επισκεπτών. Ο ΔΔΕ ενημέρωσε σήμερα ότι την 3η 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Βαρετάδας Αμφιλοχίας λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Οι κάτοικοι καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά το χρονικό διάστημα της διακοπής. Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προβληματίζουν αγρότες και ακτινοτρόφους στις ορεινές περιοχές του Θέρμου και της Τριχονίδας. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες στην Ήπεθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες της πυροσβεστικής και των εθελοντών ομάδων συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ιδιαίτερα ευχάριστα είναι τα νέα για τον αθλητισμό στην Ετωλοκανανία. Δύο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιάτ Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κουνουγκαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί σημαντική διάκριση τόσο για το Σύλλογο όσο και για την περιοχή. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, ο νεαρός Επαμεινώντας Γερνάς, μετά την επιτυχία του στις πανελλαδικές εξετάσεις, συμμετέχει ήδη στην προετοιμασία της επαγγελματικής ομάδας του Πανετολικού, συνδυάζοντας με επιτυχία τις αθλητικές και τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Επίσης, θλίψη προκάλεσε στην τοπική αθλητική κοινωνία είδηση του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα Δοκιμίου, Αντώνη Λαβράνου. Παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και φίλαθλοι εκφράζουν τα συλληπιτήριά του στην οικογένειά του. Συνεχίζεται η προετοιμασία των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο και τις κοινότητες του νομού. Στις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από όλη την Ετωλοκανανία. Επανερχόμενος στη σημερινή επικαιρότητα, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου υπογραμμίζει ότι μια ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια στιγμή, ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το μέλλον του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, τονίζοντας τη σημασία του πολιτισμού για την ανάπτυξη της πόλης. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η Αιτωλοκαρανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο αυξημένης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, να τηρούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εστία πυρκαγιάς. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της Δευτέρας, 6 Ιουλίου 2026, στο Αγρίνιο, Μεσολόγγιν, Άφακτο, Ασταχώ, Αμφιλοχία, Θέρμο και ολόκληρη την Αιτωλοκαρανία. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
4: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
5: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
6: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
5: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
6: Κοίτα ποιο να μιλάει.
5: Γιατί?
6: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
5: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπει, εγώ χτίζω κορμί.
7: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
8: Πιστές στην ποιότητα
9: και στην ποσότητα.
10: Απανέμι Beach Coffee Bar.
11: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
12: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας. Στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631 0 22 683, 6908 671-725.
13: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
14: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
13: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
14: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
13: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 52 44.
14: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
9: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
15: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
16: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
17: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
16: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
17: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
16: Για ατελείωτες βουτιές.
17: 6976-79-80-23.
18: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
19: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
18: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
20: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
21: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt.
20: Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641055829, 6984696582.
4: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
0: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
20: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
5: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
4: Από πού την είχατε πάρει?
5: Από το γυροδικείο.
6: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
5: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
6: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
7: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
8: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
7: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
8: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: είχαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόμες.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
3: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
5: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
6: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
5: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
5: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
5: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
2: Καμπίνγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 2682-051-212. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
7: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
10: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
11: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
12: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
13: Δε φταίει κανείς.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ευνηδιαστική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας

0: στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Ο Υπουργός έφτασε με ελικόπτερο, πραγματοποίησε σύντομες επαφές με στρατιωτικά στελέχη και αποχώρησε λίγο αργότερα. Η επίσκεψη έγινε χωρίς προηγούμενη δημόσια ανακοίνωση και εντάσσεται στις επαφές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας βρίσκεται και η λειτουργία της αγοράς του Αγρινίου. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη», επισημένοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα, νέα παρέμβαση πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Σε ανακοίνωσή του, ζητά σαφείς απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή για το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του θεσμού, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την πόλη. Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις ζητούν με κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο Οικονομικών οι ενώσεις λογιστών και φοροτεχνικών της Αιτωλοκρανίας, της Άρτας και της Πρέβεζας. Όπως επισημαίνουν, οι συνεχείς αλλαγές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ο μεγάλος φόρτος εργασίας καθιστούν αναγκαία την παράταση, ώστε να εξυπηρετηθούν σωστά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία της τροχονομικής δραστηριότητας για το μήνα Ιούνιο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 51 τροχαία ατυχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν σχεδόν 4.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και ζώνια ασφαλείας, καθώς και οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλ. Οι αστυνομικές αρχές ανακοινώνουν ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν στους θερινούς μήνες. Επίσης, η αστυνομία ενημερώνει ότι την Τρίτη και την Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ηχήσεις σιρήνων σε περιοχές της Αιτωλοκρανίας στο πλαίσιο προγραμματισμένου ελέγχου των συστημάτων πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες καλούνται να μην ανησυχήσουν, καθώς πρόκειται για προγραμματισμένες δοκιμές. Πολιτική εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα στο Μεσολόγγι με ομιλητή τον Υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη. Αντικείμενο της εκδήλωσης είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στα εργασιακά ζητήματα και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αγορά εργασίας. Στην εκδήλωση συμμετέχουν στελέχη της αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί φορείς και πολίτες της περιοχής. Εξαιρετικά σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της πόλης αποτελεί η πρόκριση δύο αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιάτ Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Σύλλογο. Παράλληλα, συνεχίζεται η προετοιμασία των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Μεσολόγγι, Αιτωλικό και Νεοχώρι μέσα στον Ιούλιο. Ο Δήμος Ναυπακτίας υπενθυμίζει ότι επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σε ιδιοκτήτες οικοπαίδων που δεν προχωρούν στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαίδων τους σύμφωνα με αντιπυρική νομοθεσία. Ήδη καταγράφηκαν οι πρώτες περιπτώσεις επιβολής προστήμων, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Αυξημένη παραμένει η τουριστική κίνηση στην Ναύπακτο με υψηλές πληρότητες στα καταλήμματα και σημαντική επισκεψιμότητα στο ενετικό λιμάνι και το κάστρο της πόλης ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Στον Αστακό, όπου ο Δήμος Ξηρομέρου ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του νέου δικτύου ίδρυυσης και καλεί όλους τους κατοίκους να προχωρήσουν άμεσα στη σύνδεση των παροχών τους με το νέο δίκτυο. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι σταδιακά θα σταματήσει η τροφοδοσία από το παλαιό δίκτυο προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ίδρυυσης, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα και την αξιοπιστία της παροχής νερού στην πόλη. Στο Ξηρόμερο συνεχίζονται παράλληλα οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Πολιτιστικοί σύλλογοι και τοπικές κοινότητες οργανώνουν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά πανηγύρια και θεατρικές παραστάσεις με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την προσέλκυση επισκεπτών. Ο ΔΕΔΙΕ ενημέρωσε σήμερα ότι την 3η 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Βαρετάδας Αμφιλοχίας λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Οι κατοικοί καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά το χρονικό διάστημα της διακοπής. Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προβληματίζουν αγρότες και κτηνοτρόφους στις ορεινές περιοχές του Θέρμου και της Τριχονίδας. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες στην Ήπεθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες της πυροσβεστικής και των εθελοντών ομάδων συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ιδιαίτερα ευχάριστα είναι τα νέα για τον αθλητισμό στην Ατωλοκανονία. Δύο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιά Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κουνουγκαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί σημαντική διάκριση τόσο για το σύλλογο όσο και για την περιοχή. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, ο νεαρός Επαμεινώνδας Γερνάς, μετά την επιτυχία του στις πανελλαδικές εξετάσεις, συμμετέχει ήδη στην προετοιμασία της επαγγελματικής ομάδας του Πανετολικού, συνδυάζοντας με επιτυχία τις αθλητικές και τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Επίσης, θλίψη προκάλεσε στην τοπική αθλητική κοινωνία είδηση του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα Δοκιμίου, Αντώνη Λαβράνου. Παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και φίλαθλοι εκφράζουν τα συλληπιτήριά του στην οικογένειά του. Συνεχίζεται η προετοιμασία των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Αγρίνιο, Μεσολόγγιο, Ναύπακτο και τις κοινότητες του νομού. Στις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από όλη την Ατωλοκανονία. Επανερχόμενος στη σημερινή επικαιρότητα, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου υπογραμμίζει ότι μια ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια στιγμή, ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το μέλλον του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, τονίζοντας τη σημασία του πολιτισμού για την ανάπτυξη της πόλης. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η Ατωλοκανονία εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο αυξημένης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, να τηρούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εστία πυρκαγιάς. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της Δευτέρας, 6 Ιουλίου 2026, στο Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Αστακό, Αμφιλοχία, Θέρμο και ολόκληρη την Ατωλοκανονία. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
2: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
3: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986 καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
4: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
7: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
8: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
7: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
8: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
7: Και είσοδος υπέροχη.
8: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
7: Και το μπάρμπεκιου.
8: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
9: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
8: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
9: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410 27 940.
10: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
11: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
10: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
11: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
12: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
13: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641 0 25 165.
14: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 72 76 060.
15: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι, στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Πέτη. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
16: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
17: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
18: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
19: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
17: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
19: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 26410-57-778.
19: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
20: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
21: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
20: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
21: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
20: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
21: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
20: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
16: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
4: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
4: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
5: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
6: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
5: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
6: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
5: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
7: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
8: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
7: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
8: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
7: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
8: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
7: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
7: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
8: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
7: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
5: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
10: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. στο ΑΠΑ Παγιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
11: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
12: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
2: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
13: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
12: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
14: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
15: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
16: Κουλουράκια.
17: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
16: Δεν τρέπεσαι λίγο. Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
17: Κοίτα ποιον μιλάει.
16: Γιατί?
17: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
16: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπει, εγώ χτίζω κορμί.
18: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
19: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
20: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
21: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

Εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ευνηδιαστική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Ο Υπουργός έφτασε με ελικόπτερο, πραγματοποίησε σύντομες επαφές με στρατιωτικά στελέχη και αποχώρησε λίγο αργότερα. Η επίσκεψη έγινε χωρίς προηγούμενη δημόσια ανακοίνωση και εντάσσεται στις επαφές πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας βρίσκεται και η λειτουργία της αγοράς του Αγρινίου. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη», επισημένοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα, νέα παρέμβαση πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Σε ανακοίνωσή του ζητά σαφείς απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή για το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του θεσμού, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την πόλη. Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις ζητούν με κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο Οικονομικών οι ενώσεις λογιστών και φοροτεχνικών της Ετωλοκανανίας, της Άρτας και της Πρέβεζας. Όπως επισημαίνουν, οι συνεχείς αλλαγές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ο μεγάλος φόρτος εργασίας καθιστούν αναγκαία την παράταση, ώστε να εξυπηρετηθούν σωστά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία της τροχονομικής δραστηριότητας για το μήνα Ιούνιο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 51 τροχαία ατυχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν σχεδόν 4.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και ζώνια ασφαλείας, καθώς και οδήγηση υπό την επηρία αλκοόλ. Οι αστυνομικές αρχές ανακοινώνουν ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν στους θερινούς μήνες. Επίσης, η αστυνομία ενημερώνει ότι την Τρίτη και την Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ηχήσεις σιρήνων σε περιοχές της Ετωλοκανανίας στο πλαίσιο προγραμματισμένου ελέγχου των συστημάτων πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες καλούνται να μην ανησυχήσουν, καθώς πρόκειται για προγραμματισμένες δοκιμές. Πολιτική εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα στο Μεσολόγγι με ομιλητή τον Υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη. Αντικείμενο της εκδήλωσης είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στα εργασιακά ζητήματα και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αγορά εργασίας. Στην εκδήλωση συμμετέχουν στελέχη της αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί φορείς και πολίτες της περιοχής. Εξαιρετικά σημαντική διάκριση για τον αθλητισμό της πόλης αποτελεί η πρόκριση δύο αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιάτ Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Σύλλογο. Παράλληλα, συνεχίζει

0: η προετοιμασία των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Μεσολόγγιο, το Λυκό και Νεοχώρη μέσα στον Ιούλιο. Ο Δήμος Ναυπακτίας υπενθυμίζει ότι επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σε ιδιοκτήτες οικοπαίδων που δεν προχωρούν στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαίδων τους σύμφωνα με αντιπυρική νομοθεσία. Ήδη καταγράφηκαν οι πρώτες περιπτώσεις επιβολής προστήμων, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Αυξημένη παραμένει η τουριστική κίνηση στην Ναύπακτο με υψηλές πληρότητες στα καταλήμματα και σημαντική επισκεψιμότητα στο ενετικό λιμάνι και το κάστρο της πόλης, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Στον Αστακό, όπου ο Δήμος Ξηρομέρου ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του νέου δικτύου ίδρυψης και καλεί όλους τους κατοίκους να προχωρήσουν άμεσα στη σύνδεση των παροχών τους με το νέο δίκτυο. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι σταδιακά θα σταματήσει η τροφοδοσία από το παλαιό δίκτυο προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ίδρυψης, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα και την αξιοπιστία της παροχής νερού στην πόλη. Στο Ξηρόμερο συνεχίζονται παράλληλα οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Πολιτιστικοί σύλλογοι και τοπικές κοινότητες οργανώνουν μουσικές βραδιές, παραδοσιακά πανηγύρια και θεατρικές παραστάσεις με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την προσέλκυση επισκεπτών. Ο ΔΔΕ ενημέρωσε σήμερα ότι την 3η 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Βαρετάδας Αμφιλοχίας λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Οι κατοικοί καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά το χρονικό διάστημα της διακοπής. Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προβληματίζουν αγρότες και ακτινοτρόφους στις ορεινές περιοχές του Θέρμου και της Τριχονίδας. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες στην Ήπεθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι περιπολίες της πυροσβεστικής και των εθελοντών ομάδων συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ιδιαίτερα ευχάριστα είναι τα νέα για τον αθλητισμό στην Ετωλοκανονία. Δύο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καγιά Σπριντ K23, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κουνουγκαρία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί σημαντική διάκριση τόσο για το σύλλογο όσο και για την περιοχή. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, ο νεαρός Επαμεινώντας Γερνάς, μετά την επιτυχία του στις πανελλαδικές εξετάσεις, συμμετέχει ήδη στην προετοιμασία της επαγγελματικής ομάδας του Πανετολικού, συνδυάζοντας με επιτυχία τις αθλητικές και τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Επίσης, θλίψη προκάλεσε στην τοπική αθλητική κοινωνία είδηση του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα Δοκιμίου, Αντώνη Λαβράνου. Παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και φίλαθλοι εκφράζουν τα συλληπιτήριά του στην οικογένειά του. Συνεχίζεται η προετοιμασία των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο και τις κοινότητες του νομού. Στις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από όλη την Ετωλοκανονία. Επανερχόμενος στη σημερινή επικαιρότητα, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου υπογραμμίζει ότι μια ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια στιγμή, ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το μέλλον του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, τονίζοντας τη σημασία του πολιτισμού για την ανάπτυξη της πόλης. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η Ετωλοκανονία εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο αυξημένης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, να τηρούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εστία πυρκαγιάς. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της Δευτέρας, 6 Ιουλίου 2026, στο Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Αστακό, Αμφιλοχία, Θέρμο και ολόκληρη την Ετωλοκρανία. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
5: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
2: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
2: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
2: 6976-79-80-23.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
8: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
9: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
10: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
11: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 26450-92417 6986-86-3865.
14: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
15: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
16: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
15: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
16: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
15: Πακέτα διακοπών.
16: Κρουαζιέρες.
15: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
16: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 26410-58314.
16: Και στο trichonidatravel.gr.
15: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
17: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
18: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
19: Μήπως να πετάμε τότε?
18: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
20: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
21: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
22: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
21: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
22: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
21: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
22: Καθαριστήρια So Clean.
21: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
22: και πλατεία 3 Φανάρια.
21: Και στο www.soclean.gr.
20: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
23: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
19: Μάλιστα.
23: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
19: Μέρι.
23: Έλα.
19: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
23: Γιατί?
19: Παίρνω στον καλύτερη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
0: Καλλιντέρης. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
21: Καλλιντέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
1: Είναι μία, μόνο μία.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθους για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθους.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθους. Πάθους.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθους για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
5: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
6: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 2641-045-544
6: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας. Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
2: Το Double Espresso Café.
9: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
2: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
9: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
2: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
9: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
2: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
9: Double Espresso Café.
2: Διπλή απόλαυση.
10: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326. Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
11: Απανέμι Beach Coffee Bar.
12: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
13: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
14: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
15: Μάμα Μία, η συνταγή της επιτυχίας.
16: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
17: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
18: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
17: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
18: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
17: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
18: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
17: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
18: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
17: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
18: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
19: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
20: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
5: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
6: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
7: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
6: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
8: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
8: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στο

0: τους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
3: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
4: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
7: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
6: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
7: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
8: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 181728 και 6936 765244.
7: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι. Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε. Ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε. στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683. 6908-671-725. Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
9: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
10: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
11: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
12: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
13: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
14: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
14: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
13: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
15: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Και όπως τα πίνα εμφανίζεσαι μπροστά μου, στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα @gmail.com.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
5: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
4: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
5: Δηλαδή?
4: Θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο, ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
6: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
7: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
6: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-27940.
6: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο
9: μπορείτε να βρείτε
8: επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
11: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
1: σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet It στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet It. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet It. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
12: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
14: Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51212. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com.
3: 2641-051-544 6944-545-743 Επιπλαδρίβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
3: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
15: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
3: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
15: Για ατελείωτες βουτιές.
3: 6976-79-80-23
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
4: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
5: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
8: Πρώτο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
9: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
8: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
9: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
8: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
9: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
8: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
8: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
9: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
8: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
10: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
6: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους

0: Κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπι 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών.
1: Κρουαζιέρες.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Άπαπα Γιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
4: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310 55576 και 6972 21 24 43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμ Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
3: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
4: Ψητοπολείο θεμελής.
3: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
4: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
3: Πολύο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
4: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
5: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
8: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
9: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
10: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο... Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
11: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-00-43.
12: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
13: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
10: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
14: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
15: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
14: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
16: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
14: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
16: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
14: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
17: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
18: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
17: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
18: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
17: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
18: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
17: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
18: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
17: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
18: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
19: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
10: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
20: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
10: Ράδιο Όραμα. 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
6: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
7: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
8: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
6: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
8: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410 57 778.
8: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
9: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 420.

0: 24 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
2: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
3: Με τη μέθοδο Dallas.
2: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
3: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
2: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
3: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
2: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
3: Dallas.
2: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
3: Τηλέφωνα 2641-045-544
2: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641-023-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
1: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης, με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων, αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
8: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
5: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
6: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
3: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 1.

0: κουτάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Στη μαμά την Αντριάννα.
1: Αφήσει! Αφήσει!
0: Δύο πόρτες έχει ζωή. Άσε καλά, μανούλα. Πάμε.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
1: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
0: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
3: Ραδιόραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.